ξαναγύρισες, ε. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

0: Bella FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πελεφέμ 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 9 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Ας-Σισάχ, στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Μιλώντας στο Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα είναι περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια και τόνισε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά Χοκ, όπως την ονόμασαν, μενόταν την Κυριακή μόλις 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ρήνο. Έχει καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. Σπίτια έχουν καταστραφεί και μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί 6 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 800 Αμερικανοί πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της με τη στήριξη και ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η πυρκαγιά οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια. Στη Γαλλία, 26 άνθρωποι, ανάμεσα τους και μία έγκυος, τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή Όντε στα νοτιοδυτικά της χώρας. Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές, αρκετοί δρόμοι έκλεισαν λόγω πτώσης δέντρων, ενώ χθες το απόγευμα 2.800 νοικοκυριά σε 10 δήμους παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε σημάνει συναγερμό πορτοκαλί συναγερμό για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε 20 νομούς στη Νότια Γαλλία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, οι βοριάδες στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πίτσα.
1: Πέστε μου, δεν είναι το καλοκαιρινό τραγούδι της σεζόν, παιδί μου, γενικά αυτό το τραγουδάκι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, που έχει τίτλο σε μια βαλίτσα. Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μέρος, ρε παιδί μου, και δεν είναι μόνο το νησιωτικό κομμάτι της χώρας το οποίο είναι όμορφο, μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω, και το ηπειρωτικό κομμάτι της χώρας είναι πάρα πολύ όμορφο. Γι' αυτό και εξηγείται μεταξύ άλλων και η είδηση σήμερα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, ότι εγκαθίστανται, λέει, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συνταξιούχοι. Συνταξιούχοι θα μου πεις, ψάλι. Ναι, συνταξιούχοι, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, σημασία καμία. Γιατί είναι μαγνήτης, λέει, η Ελλάδα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, αλήθεια σας το λέω, ότι πηγαίνοντας μια βόλτα πριν κάποια χρόνια εκεί στην Μεσσηνία, σε εσωτερικούς δρόμους, πήγαινα από τη Μεσσηνία στη Λακωνία, έβλεπα λοιπόν σπίτια, κλασικά ελληνικά σπίτια, παλιά ελληνικά σπίτια, τα οποία σε κάποια χωριά που ρώτησα όταν κάθεσα να πιω ένα καφέ σε κάτι πλάτανος από κάτω, μου λέγανε εκεί οι ντόπιοι ότι, ρε Ψάλτη, αυτοί, καλά Ψάλτη δεν με λέγανε, δεν με ξέρανε ποιος ήμουν, μην τρελαθούμε και τελείως, μην νομίζουμε και πάρει και το μυαλό μας αέρα, ψυχραιμία. Λοιπόν, και μου λέγανε ότι όλα αυτά είναι αγορασμένα από ξένους, οι οποίοι πήραν σύνταξη και έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί, λέει, διαβάζοντας και το ρεπορτάζ σήμερα, οι τρεις, λέει, από τους ξένους, από τους 10 ξένους οι οποίοι αγοράζουν, θέλουν μόνιμη εγκατάσταση, πέραν, λέει, του κλίματος, αυτό είναι μεγάλο θέμα, το κλίμα, γιατί κάνει και ζέστες πλέον πολύ, και της ποιότητας ζωής, η χώρα, λέει, προσφέρει χαμηλή φορολογία. Μπα, τι λες, βέβαια. Μην τα ακούνε πολύ πολύ αυτά οι δικοί μας εδώ πέρα στο Μάξιμο, αλλά μόνο μας. Με συντελεστή, λέει, μόλις 7% για τους συνταξιούχους, επαναλαμβάνω, που έρχονται για μας, άλλο εμείς. Εμείς είμαστε αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Και χαμηλό κόστος ζωής. Η αγοραστική δύναμη, λέει, ενός βόρειοευρωπαίου συνταξιούχου αυξάνεται κατά 20-30%, ενώ για τον Αμερικανό μπορεί να φτάσει ακόμη, λέει, και στο 50%. Άρα είναι φτηνότερη η Ελλάδα σε σχέση με τη χώρα τους. Και πρώτη επιλογή για την εγκατάσταση είναι, λέει, η Κρήτη, και ακολουθούν η Πελοπόννησος και η Επτάνησος. Και τα Επτάνησα σωστό πέρα. Αλλά ξαναλέω, μεταξύ μας τώρα, μην το πείτε παρά έξω. Με αφορμή αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, Παπαγεωργίου δεν λέγεται ο τραγουδιστής, νεαρέ, μπράβο. Λοιπόν, ο νεαρός είναι ο κύριος Παπακαλούσης. Νεαρός είναι, παιδί είναι για μένα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο ηχολήπτης μου, θέλω να πω, καταλάβατε. Λοιπόν, όπου και να πας στα νησιά μας, όπου και να πας, ρε παιδί μου, όπου και να πας, και κυρίως σε πιο μικρά νησιά, όχι τόσο πολύ μεγάλα, όπως ας πούμε η Αστυπάλαια, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Πήγα πρόπερση και εντυπωσιάστηκα στην κυριολεξία. Όπως φέτος μου άρεσε πάρα πολύ και η Κάρπαθος και η Κάσος που βρέθηκα τον Ιούλιο εκεί. Λοιπόν, είναι ωραία μέρη για να μένεις. Βέβαια, να μου πεις, ο χειμώνας δεν είναι το ίδιο με το καλοκαίρι, Ψάλτη. Ναι, ενδεχομένως ο χειμώνας να είναι πιο όμορφος από το καλοκαίρι, να ξέρετε. Η ησυχία και η ηρεμία για κάποιους ανθρώπους να είναι πιο πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση γενικότερα. Θα μου πεις, τι έπιασε πρωί-πρωί. Είναι το καλοκαίρι ακόμα, δεν έχει τελειώσει. Καταλαβαίνετε τώρα, ακόμα το κουβαλάμε μέσα μας. Βλέπω εδώ τους συναδέλφους, να ξέρετε, τις δυο τελευταίες μέρες που ήρθαμε, που τους βλέπω ακόμα επέστρεψαν κάποιοι από αυτούς από διακοπές και είναι ακόμα το μυαλό στις διακοπές, δεν έχουν επιστρέψει στην πραγματικότητα. Λείπουν ακόμα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Και πάλι καλημέρα σας και πάλι καλώ σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα έως και τις 8. Όπως είπε και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, χθες είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν συμπατριώτη, ο οποίος είναι χειριστής ελικοπτέρου, βρίσκεται βεβαίως στο Αμπού Ντάμπι, και κάναμε μια κουβέντα, την οποία θα την ακούσουμε εκεί κατά τις 7.30, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα που προσγειώνονται, τα ελικόπτερα, πώς πετάνε τα ελικόπτερα, αν έχουν σχέδιο πτήσης τα ελικόπτερα. Και λοιπά και λοιπά. Να ξέρετε ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν κανονικά δρομολόγια. Βέβαια δεν έχουν το ίδιο αντίτιμο το εισιτήριο, αλλά αυτό είναι πάλι άλλη ιστορία για να την κουβεντιάσουμε. Οι έχοντες και κατέχοντες πολλές φορές θέλουν να αποφύγουν κυρίως την ταλαιπωρία, διότι έχουν και χοντρό πορτοφόλι. Παίρνουν λοιπόν, νοικιάζουν ένα ελικόπτερο να πάνε σε κάποιο νησί, να πάνε σε κάποιο προορισμό πιο γρήγορα, πιο άμεσα κλπ. Το ζήτημα βεβαίως στο μεγάλο είναι τι γίνεται όταν ο χώρος στον οποίο πάνε δεν έχει ελικοδρόμιο ή δεν έχει αεροδρόμιο γενικά για να προσγειωθούν. Πού μπορούν λοιπόν να προσγειωθούν τα ελικόπτερα, και ποιος παίρνει την τελική απόφαση για το πού προσγειώνεται ένα ελικόπτερο, και αν ο χώρος που θεωρητικά, αν είναι, ξαναλέω, ελικοδρόμιο, σημαίνει ότι έχει πάρει σχετικές άδειες κλπ. Αν δεν έχει ο χώρος αυτό σχετικές άδειες, πού κατεβαίνει το ελικόπτερο? Ας πούμε στις Πέτσες. Προσφάτως είχαμε ένα περιστατικό με ένα ελικόπτερο το οποίο, λέει, προσγειώθηκε, μέσα ήταν δύο άτομα. Τον ένα τον βρήκανε, την άλλη, λέει, δεν τη βρήκανε. Τη χάσανε. Μπα, πώς χάνεται ένας άνθρωπος, αλήθεια? Είναι σαν και αυτόν που χάθηκε στο. Ποιο είναι τον Ισπανό, πες τον, που πήγε, λέει, για ψάρεμα με τη γυναίκα, πλούσιος αυτός. Αυτό κι αν είναι περίεργο, ε. Έπεσε, λέει, καθάριζε ένα. Έπιασε ένα ψάρι κάπου, λέει, στα διεθνή ύδατα. Άρχισε να καθαρίζει το ψάρι, λύθησε, λέει, το ψάρι, ξέρω εγώ τι έκανε κλπ. Έπεσε με στη θάλασσα. Τρεις μέρες, λέει, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει η γυναίκα. Τρεις μέρες δεν μπορούσε, δεν πιάνε το κινητό, λέει. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό καθεαυτό? Θα μου πεις, όλα εντυπωσιακά είναι, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Κατά τα άλλα, Ελαφωνήσι, Μπάλος, Φαλάσαρνα και Παλαιοκαστρίτσα είναι, λέει, τέσσερις από τις παραλίες, ελληνικές παραλίες, που σύμφωνα, λέει, με το Trip Advisor είναι, λέει, στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Τι λες, ρε παιδί μου? Λοιπόν, Φαλάσσανα έχω πάει πρόπερση, δεν την ήξερα την παραλία. Ωραία είναι όντως, τέλος πάντων. Είναι 59 χιλιόμετρα από τα Χανιά η Φαλάσσανα. Και πας και πας και πας και πας και μετά τη βλέπεις από ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Στο Ελαφωνήσι δεν έχω πάει. Και αυτό είναι νομός Χανίων. Είναι η διάσημη, λέει, Ρος Άμμος και τα ρηχά γαλαζοπράσινα νερά. Ο Μπάλος είναι, λέει, στη Γραμβούσα, στην Χερσόνησο, στο βόρειο δυτικό άκρο της Κρήτης. Ανήκει στο Δήμο Κισάμου. Είναι, λέει, και αυτή μία από τις πιο διάσημες ελληνικές παραλίες. Και πάλι ο Καστρίτσα πάνω στην Κέρκυρα. Έχω πάει και εκεί, να σας πω την αλήθεια, πιτσιρικάς όμως. Το μόνο που θυμάμαι από την Παλαιοκαστρίτσα ήταν τα πολύ κρύα νερά του Ιωνίου. Λοιπόν, αυτά, λέει, αυτές οι τέσσερις παραλίες είναι, λέει, στις κορυφαίες προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Στην πρώτη θέση, λέει, της παγκόσμιας κατάταξης είναι, λέει, ένα ιδιωτικό νησί, Isla Pasión, στο Μεξικό, όπου ξεχωρίζει, λέει, με την κατάλευκη άμμο και τους κοραλιογενείς υφάλους του. Τι λες, ρε παιδί μου? Αυτά για τις παραλίες. Καταλάβατε, είμαστε κι εμείς ακόμα σε mood, που λέει και ένας φίλος μου, διακοπών. Δεν έχουμε επιστρέψει ακόμα. Αλλά θα επιστρέψουμε που θα πάει. Ε? Θα επιστρέψουμε. Κατά τα λοιπά, και πάλι ακρίβεια, λέει, χθες συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και πάλι συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και πάλι μουρμούρα. Πώς τον είπε ο κύριος Γεωργιάδης τον Αλέξη Τσίπρα? Παλιόπεδο τον είπε εδώ στο Sky. Άρχισαν τα όργανα πάλι, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Πάλι εκεί στο Πασόκ, πάλι βλέπω με αφορμή κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου, του κυρίου Δούκα, για το αν θα πρέπει να συνεργαστεί το Πασόκ ή όχι. Την κυρία Διαμαντοπούλου πάλι. Μαθαίνω επίσης ότι τα πολιτικά κόμματα συζητούν με κάποιους εκ των ανεξαρτήτων για να τους πάρουν στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Κάτι διαβάζω για το Πασόκ. Χθες είχαμε την κυρία Γεροβασίλη, η οποία είναι και πέμπτη αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, η οποία, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε, λέει, και από αντιπρόεδρος. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα συνεδριάζουν και τα κομματικά όργανα, θα συζητήσουν, λέει, και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κάλυψη του συγκεκριμένου προσώπου, ποιος θα είναι, δηλαδή, στη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου. Οι ανεξάρτητοι ζουν και βασιλεύουν στην Βουλή. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία των ανεξαρτήτων σε αυτήν την κοινοβουλευτική διαδικασία, σε αυτήν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, είναι εντυπωσιακό ως αριθμός. Δηλαδή, πόσοι, θα μου πεις τώρα, πρέπει να βάλουμε μέσα και τις διασπάσεις, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, με όλα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν έτσι και αλλιώς στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο. Αλλά Έχουμε βεβαίως και τα ελληνοτουρκικά, για τα οποία θα κουβεντιάσουμε εκεί γύρω στις 8 παρατέταρτο, για να δούμε τι είναι αυτή η ιστορία των θαλασσίων πάρκων και ας πούμε τι γίνεται με το θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε η Τουρκία, το οποίο τα λέγαμε και χθες απομονώνει το Καστελόριζο από την Ελλάδα, και αν όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ενδεχομένως περαιτέρω ένταση στις σχέσεις μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας. Από την άλλη μεριά, πριν από λίγες ώρες η Αμερικανική Κυβέρνηση διαμέσου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ανακοίνωσε, λέει, μέτρα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, εναντίον 60 οντοτήτων που είναι επιχειρήσεις, είναι τράπεζες κλπ. Οι οποίες συνεργάζονται. Βεβαίως δεν κατάλαβα σε αυτά που διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αν όντως θα εφαρμοστούν τα μέτρα ή αν απειλούνται. Απειλείται η εφαρμογή των μέτρων για αυτές τις οντότητες. Απειλούν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες με κυρώσεις τις χώρες οι οποίες δεν θα διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη. Και βεβαίως εδώ τίθεται και ένα ερώτημα. Σας θυμίζω ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου. Σωστά, σωστά. Μάρτις, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος, Ιούλης, Αύγουστος, πέρασαν 6 μήνες. Γιατί δεν ξεκινάγανε από αυτά τα οικονομικά μέτρα και αναγκάστηκαν να κάνουν τον πόλεμο, που να προκληθούν αυτά που προκλήθηκαν με τα στενά του Ορμούς, με τους Χούθη, με τους Μούθη, με τους Φούθη, με τους Μούθη και το χάος. Και πληρώνουμε τώρα τη βενζίνη 2 ευρώ. Θα πεις και τι τους νοιάζει, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Τι τους νοιάζει. Εν τω μεταξύ, περιμένουμε να σας πω την αλήθεια. Καταρχήν 27, το ξέχασα χθες, έχουμε τα εγγένεια της Καλαμαριάς, ε. Ωραία η Καλαμαριά, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Καλαμαριά. Μ' αρέσει η Καλαμαριά. Είχα και φίλο τον πρόεδρο εκεί του Εμπορικού Συλλόγου, τώρα πρώην πρόεδρος. Συνταξιοδοτήθηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, έρχεται το μετρό στην Καλαμαριά. Επιτέλους η Θεσσαλονίκη, όχι Αβραάμ, καλημέρα. Όχι μόνο έχει μετρό, αλλά επεκτείνεται και το μετρό. Μακάρι να επεκταθεί, παιδιά. Μακάρι, μακάρι να δει έργα και η Θεσσαλονίκη. Γιατί πολύ, πολύ στο. Πώς το έλεγε ο λαός μας με αυτή την ιστορία με το. Από λάδι, λάδι και από τη Γανίτα τίποτα. Πώς το λέει, ε. Άκουσα χθες τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης εδώ στο Sky, στην τηλεόραση, που είπε κάποια πράγματα για το τεκμαρτό. Σιγά σιγά αρχίζουν και λέγονται διάφορα πράγματα. Καταρχήν να πω ότι την Πέμπτη λοιπόν θα είναι η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Θα υπάρξει και η συνάντηση, λέει, παρουσία του Πρωθυπουργού προφανώς, και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα, διότι τα μέτρα, από ό,τι γνωρίζετε και γνωρίζουμε, έχουν σχεδόν οριοθετηθεί. Αλλά οκ. Okay. Και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός δεν θα κάνει περιουδία στη Δυτική Μακεδονία. Ε? Νωρίς ξεκίνησαν οι περιοδίες. Λοιπόν, να επανέλθω στα των δηλώσεων του κ. Χατζηδάκη. Είπε λοιπόν για το τεκμαρτό ότι δεν πρόκειται, λέει, να των ελευθερών επαγγελματιών. Δεν θα καταργηθεί, αλλά προσέξτε, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη, λέει, του συνεπείς. Και όσο πιο συνεπείς, λέει, είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο ανάσα θα παίρνει αναφορικά με το τεκμαρτό. Καταρχήν ακούγεται ωραίο. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, επειδή μίλησα με τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτές τις μέρες που έλειψα, δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξη στο τι μπορούν να έρθουν, διότι ζητούσαν κατάργηση τεκμαρτών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που γίνονται ένθεν κακήθεν γύρω από το ζήτημα αυτό. Όμως, πήγε το μυαλό μου αυτομάτως, διότι την περασμένη εβδομάδα που λείπαμε εμείς, έγινε μια συζήτηση αναφορικά πάλι με τους κακοπληρωτές, τους στρατηγικούς θα έλεγε κανείς κακοπληρωτές, με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αλλάζει λοιπόν το καθεστώς, τώρα προσέξτε να δείτε, και αυτοί, λέει, οι οποίοι οφείλουν και φεύγουν στρατηγικά, δηλαδή δεν πληρώνουν λογαριασμούς και φεύγουν, δεν θα μπορούν να το κάνουν αυτό μετά από την τρίτη μετακίνηση, αν δεν ρυθμίσουν ή αν δεν αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Και μάλιστα επανήλθαν οι πληροφορίες εκείνες που έλεγαν ότι λόγω των χρεών, λέει, τα οποία υπάρχουν από τους κακοπληρωτές. Όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος επιβαρύνονται περίπου με 60 ευρώ τον χρόνο για τα χρέη αυτών οι οποίοι αφήνουν φέσια ή αυτών που κάνουν ρευματοκλοπές. 60 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Εντάξει δεν είναι, αλλά λέμε τώρα. Και σκεφτόμουν και έλεγα το εξής, με αφορμή τώρα ξαναλέω αυτά που λέει ο Χατζηδάκης, ότι κοίταξε να δεις, αυτοί οι οποίοι θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους θα παίρνουν μεγαλύτερη ανάσα, οι συνεπείς ας πούμε. Αυτοί λοιπόν, επανέρχομαι τώρα στους λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους 10 χρόνια, 20 χρόνια. Και σκεφτείτε τι περάσαμε τα τελευταία 20 χρόνια με την κρίση κλπ. Αυτοί δεν πρέπει ως συνεπείς να έχουν ένα δωράκι, ένα αντίδωρο ρε παιδί μου, για τους λογαριασμούς που κανονικά πληρώνουν? Και ειδικά αν είναι και μισθοσυντήρητοι, δηλαδή να βάλουμε και κάποια κριτήρια. Γιατί ακούω ότι ενδεχομένως να έχουμε και καλά νέα λέει με τους λογαριασμούς ρεύματος, είπε λέει ο Χατζηδάκης. Δηλαδή να γίνουν λίγο πιο υποφερτοί οι λογαριασμοί ρεύματος. Το ξαναλέω. Αφού λοιπόν κάποιος υπό προϋποθέσεις πληρώνει τους λογαριασμούς του και δεν χρωστάει σε κανέναν, ιδιαίτερα σε λογαριασμούς, σε τράπεζες κλπ, δεν πρέπει όλοι αυτοί, αφού είναι συνεπείς, εντάξει κλπ, και δεν λέω ότι όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι οφείλουν είναι λαμόγια, όχι, δεν το λέω αυτό, γιατί μπορεί πραγματικά η ζωή να τα φέρει έτσι που μερικές φορές να σου δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά το κομμάτι εκείνο, επαναλαμβάνω, το οποίο πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις τους και είναι συνεπείς σε όλα, δεν πρέπει αυτοί να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση? Γενικότερα, λέω εγώ τώρα. Α, μου πεις, τις έπιασε πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Τι με έπιασε πρωί-πρωί? Και διαβάζω και σήμερα ακόμα κάτι. Όχι, δεν θα το πω τώρα, θα το πω μετά. Γιατί έχει έρθει, λέει, μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία επέβαλε σε τράπεζα αποζημίωση πάνω, λέει, από 140.000 ευρώ, διότι δεν ενημέρωσε επαρκώς πελάτη της για τους κινδύνους μιας επένδυσης σε ομόλογα που πρότεινε η τράπεζα στον πελάτη. Και πάλι μου θύμισε η απόφαση αυτή την ιστορία με τα δάνεια σε γαλλικό φράγκο. Δηλαδή συνεχίζεται το ίδιο παιχνίδι, ε? Αλλά αφήστε αυτά να τα πούμε μετά, γιατί νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον. Εύχομαι την καλημέρα μου σε όλους σας. Μεταξύ μας, από ό,τι βλέπω στους δρόμους, μόνοι μας είμαστε και πάλι. Εγώ, εσείς και κάτι κουνούπια που περπατάνε και ο γιος του Δυτικού Νείλου. Τα υπόλοιπα μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήτανε.
8: Γεια σας.
9: Καταπληκτικό.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Ο υδραργύρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες όλων των χωρών, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Τίτος, λέει ο κύριος Κιμιονής. Έχει απόλυτο δίκιο. Για να δούμε εδώ τι λέει το εορτολόγιο, αγιολόγιο που το ξεχάσαμε χθες. Γιατί ο Γάρ έρχεται, μόνο του τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, επανακομιδή Λιψάνων Βαρθολομαίου Αποστόλου, λέει σήμερα το αγιολόγιο εορτολόγιο. Τίτου Αποστόλου Επισκόπου Γορτίνης Κρήτης, Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Απόστολος Τίτος, διαβάζω, ήταν λέει ελληνικής καταγωγής, αρχικά ειδωλολάτρης. Με θείο όραμα έλαβε εντολή να μελετήσει την βίβλο των Εβραίων και αργότερα λέει τον βρίσκουμε στα Ιεροσόλυμα, όπου γίνεται αυτόπτης και αυτίκος της διδασκαλίας των θαυμάτων του Κυρίου. Είναι λέει από τους πρώτους που πίστευσαν με το κήρυγμα του Πέτρου. Υπήρξε μαθητής του Παύλου, πιστός ακόλουθος και συνεργάτης. Στην τέταρτη αποστολική περιοδία το Παύλο τον κυρωτώνησε λέει επίσκοπο Κρήτης. Ο Τίτος, αφού πήμανε λέει αποστολικά, απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 94 ετών, διαβάζω κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου και στον πρωτοπρεσβύτερο, όχι τον πρωτοπρεσβύτερο, τον αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, να είμαστε καλά, εκεί στον Άγιο Γιώργιο της Κηφισιάς, για το υλικό το οποίο μου στέλνει κάθε φορά. Ανατολή Ηλίου σήμερα, 6:49, Δύση, 8:06 λεπτά το απόγευμα. Έχει μικρή ημέρα για τα καλά. Σήμερα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα στις θερμοκρασίες. Εχθές δηλαδή που κατεβήκαμε παιδιά με τριαντάρι, τριαντάρι ακατέβατο, όπου και να πέρναγες 30 βαθμούς δεν άλλαζε η θερμοκρασία. Και το μεσημέρι που έφυγα και αργά χθες, αργά δηλαδή, αργά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, χτύπησε 41 εκεί κοντά στη Φιλαδέλφεια, παιδιά. Έβραζε η άσφαλτος. Όταν σας λέω έβραζε. Με τη μηχανή που να πας τώρα, δεν πας και πουθενά. Λοιπόν, αλλά έβλεπα τα στοιχεία χθες. 41.5 λέει στη Σκάλα Μεσσηνίας, σχεδόν ίδια θερμοκρασία στο Αστέρι της Λακωνίας, σχεδόν 41 στη Σπάρτη. Όχι, κάτσε παιδιά, καλοκαίρι, δεν θυμάμαι γιατί. Δεν θυμάμαι, νομίζω κάπου είχαμε πάει στη Μονεμβασιά, μια έτσι αυθημερών εκδρομή πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Και γυρίζοντας ψάχναμε να βρούμε κάπου να φάμε και μπαίνουμε στη Σπάρτη. Η κόλαση ήταν καλύτερη από τη Σπάρτη. Τι ζέστη ήταν αυτή. Ζέστη, πω! Απίστευτη. Σκάλα Λακωνία 40,7. Όλη η Λακωνία βλέπω πάνω από 40. Στην Ολένη της Ηλίας 40,3. Εντάξει, και στο Γήθιο 40,2. Στο χωριό Αιγές Γηθίου 40,2, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Μετεό για χθες. Αλλά ξαναλέω, σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σαφώς είναι καλύτερα. Ξεκινήσαμε με 28,5 βαθμούς Κελσίου. 1,5 βαθμό κάτω είναι διαφορά, να ξέρετε. Βέβαια τα ντουβάρια, άμα βάλεις πάνω, πώς το λένε, αυγό ψήνεται με την πρώτη, δεν έχει θέμα. Βράζει ο τόπος, δεν είναι, και μιλάμε για τέλη Αυγούστου. Αλλά τι να κάνουμε, υπομονή τώρα θα κάνουμε. Πρωί-πρωί βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη σελίδα της. Η Θεσσαλονίκη Αβραάμ στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η Αλεξανδρούπολη στους 24, αλλά 19 βλέπω, πού είναι αυτό, Φλόρινα. Α, εκεί θα πάμε. Καστοριά 19, 24 η Πρέβεζα. 23 στην Ανδραβίδα, η Καλαμάτα Σωσό 23, βλέπω εκεί στο χωριό σας. Στην Κάρπαθο καλά φυσάει, δεν είναι ιδιαίτερο ζήτημα η Κάρπαθος, και 25 βαθμούς Κελσίου. Και στην Παλαιόχωρα βλέπω ανέμους, αλλά 24-21 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23-24 στη Σαντορίνη. Για να δω τι λέει και η Αθήνα, 28 η Ραφίνα, 28 ο Βενιζέλος, 30 εδώ στα νότια προάστια. Τώρα που λέω Βενιζέλος, κάπου έβλεπα στοιχεία σήμερα σχετικά με τις πτήσεις. Ότι... Πούντα, καθίστε να τα δω εδώ, γιατί έχει... Λοιπόν, 2.800 πτήσεις λέει για την Ελλάδα τη βδομάδα 10 με 16 Αυγούστου, που είναι η καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, παρακαλώ πάρα πολύ, ε! Πάνω από 2.800 πτήσεις, διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της κυρίας Ματίνας Χαρκοφτάκη στην Καθημερινή. Είναι λέει 5% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Είμαστε στην... πού είμαστε? Είμαστε η 7η σε πολυσύχναστη συχνότητα, αν μπορεί να το πει κανείς, χώρα της Ευρώπης. 7η. Καλά το πάμε, ε? Σωστά. Βλέπω όμως ότι θυμίζω μάλλον τα ζητήματα τα οποία είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, με την Ελλάδα λέει να αντιπροσωπεύει το 11% των συνολικών καθυστερήσεων που καταγράφηκαν την εβδομάδα αυτή, 10 με 16 Αυγούστου, σε όλη την Ευρώπη. Σε όρους ευρωπαϊκού δικτύου, δηλαδή πόσα αεροσκάφη περνάνε μέσα στο ελληνικό FIR, είμαστε, λέει, ακούστε να δείτε, 36.000 πτήσεις. 36.174. Αυτά είναι που περνάνε, πάνε παντού, ρε παιδί μου, ξέρεις. Άμα μπείτε σε αυτό το live, υπάρχει μια σελίδα που δίνει σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις που γίνονται πλέον στα αεροσκάφη, τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί όλα έχουν ανοιχτούς πομπούς κλπ. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, 36.000 αεροσκάφη είτε προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια είτε περνάνε πάνω από την Ελλάδα. Και αυτά, να ξέρετε, οι εταιρείες τους πληρώνουν για τη χρήση του ελληνικού εναέριου χώρου και για το γεγονός ότι επικοινωνούν με το κεντρικό ραντάρ, τέλος πάντων, το οποίο υπάρχει στη χώρα, δίνουν τα στοιχεία τους και πάνε εκεί που πάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, για να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που σας έλεγα πριν τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρομαι, λέω, κυρίες και κύριοι, σε μια απόφαση που διαβάζω σήμερα, του Αρείου Πάγου, η απόφαση 364 του 26 και η 765, λέει, του 26, είναι δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες ουσιαστικά υποχρέωσαν τράπεζα να αποζημιώσει, λέει, πελάτες οι οποίοι έχασαν, λέει, το κεφάλαιό τους. Άκου να δεις, φίλε ακροατή, ρε, για το Θεό. Η μία απόφαση, λέει, είναι του Α1 πολιτικού τμήματος που απέρριψε την αίτηση ανέρεσης τράπεζας και επικύρωσε απόφαση, λέει, του εφετείου Λαμίας, με την οποία δικαιώθηκε επενδυτής που έχασε σχεδόν όλο το ποσό, άκου να δεις, όλα τα λεφτά που είχε επενδύσει, λέει, σε ομόλογο της ΤΑΔ εταιρείας, αναγνωρίζοντας τον επενδυτή αποζημίωση ύψους 140.000 ευρώ. Η υπόθεση αφορά, λέει, επενδυτή ηλικίας 74 ετών τη σειρά μου, κατά τον χρόνο κατάθεσης της αγωγής, συνταξιούχο, λέει. Μέχρι το έτος, λέει, 2003 διατηρούσε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό που είχε 200.000 στην άκρη, για το Θεό, καλώς, σε προθεσμιακές καταθέσεις. Οι υπάλληλοι, λέει, τον προέτρεψαν να κάνει επένδυση, λέει, σε ομόλογα, χωρίς όμως να του πούν όλους τους κινδύνους που... Απλώς του έλεγαν ότι θα έχεις καλύτερες αποδόσεις. Αυτό που λένε γενικά οι τράπεζες. Με αποτέλεσμα, ο άνθρωπος αυτός να το κάνει και λοιπά, τα έχασε τα λεφτά. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν το βάλε κάτω και αποφάσισε να κυνηγήσει, λοιπόν, τις τράπεζες για τα καθέκαστα, για την ευθύνη τους. Και σας λέω, θυμήθηκα αυτόματα όλη την άλλη ιστορία που είχε ανοίξει και την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές συζήτηση και μάλιστα και με καλεσμένους κλπ. Για το γνωστό προϊόν του ελβετικού φράγκου, που όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι που πήραν τα δάνεια, οι δανειολήπτες, δεν είχαν ενημερωθεί για την πραγματικότητα. Μετά προέκυψαν και οι αλλαγές στην ισοτιμία μεταξύ ευρωελβετικού φράγκου. Και τώρα έχουν φτάσει στη διαδικασία, μάλλον έφτασαν στη διαδικασία, μετά προέκυψαν και κάποιες ρυθμίσεις για τους ανθρώπους αυτούς και τώρα ακόμα μπορούν να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για να αποπληρώσουν κάποια στιγμή τα δάνεια αυτά. Εν τω μεταξύ, 1,5 δισεκατομμύριο είναι τα νέα στεγαστικά δάνεια τα οποία δόθηκαν το πρώτο εξάμηνο από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες, τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Προσπαθούν οι τράπεζες να μπουν σε έναν ρυθμό, δηλαδή να μην βγάζουν τα λεφτά από τη διαφορά των επιτοκίων, αλλά τέλος πάντων να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Α, μην το ξεχάσω, Σεπτέμβριο, δηλαδή τον άλλο μήνα που έρχεται από την ερχόμενη Τρίτη, σε μια εβδομάδα είναι Σεπτέμβριος, Παναγιώτη. Έτσι, λοιπόν... Έχουμε συνεδρίαση της ΕΚΟΥΤΟΥ και οι πληροφορίες λένε να μας τα πεις. Ω, ξέχασα τον ΤΟΚΑ. Μα, τον ξέχασα τον ΤΟΚΑ. Δεν κάνεις μια προσπάθεια να πάρεις τον Ανέση τον ΤΟΚΑ, γιατί τον ξέχασα. Να μας πει δύο κουβέντες τώρα. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Ό,τι προλάβουμε, τέλος πάντων. Με έφαγε η πολυλογία σήμερα, Σύφτες, να ξέρεις. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο, Σύφτες, ναι, Παναγιώτη. Μου είπες από εδώ, μου είπες από εκεί. Και δεν σας έχω πει τα καλύτερα για τις τιμές, για αυτά που διέρευσαν τέλος πάντων, για τις νέες τιμές σε αυτά τα προϊόντα τα οποία θα είναι, λέει, λαϊκής κατανάλωσης. Πόσα θα είναι, περίπου λέει 1100 ελπίζει η κυβέρνηση. Μου λέγαν χθες το βράδυ άνθρωποι το σούπερ μάρκετ ότι σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, λέει, οι κωδικοί που υπάρχουν σε ένα σούπερ μάρκετ, βέβαια στο αμπίση κωδικοί δεν λένε και τίποτα, αλλά κάτι λένε, είναι, λέει, πάνω από 150.000. 150.000 κωδικοί προϊόντων. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε πως τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Τώρα 1100 προϊόντα, άμα είναι λαϊκά, δηλαδή λαϊκής κατανάλωσης. Το πιο ενδιαφέρον προϊόν πάντως που είδα βελτίωση των τιμών είναι ένα σαμπουάν, δεν έχει σημασία ποιο, που από 5,32 η αλλαγή θα πάει, λέει, στο 4,30, δηλαδή 1 ευρώ κάτω. Κάτι λέει αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Τόκα, τον ξέχασα τελείως και φταίω εγώ. Καλημέρα, κύριε Τόκα.
1: Καλημέρα στους ακροατές του Sky, καλή σεζόν.
0: Επίσης, συγγνώμη.
1: Καλό καιρό και
0: ναι, ναι. Σε ξέχασα, αυτός απέναντι, ο Χολίτης μου φταίει, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν έχεις πολύ χρόνο, πάμε να πούμε τα νέα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα.
1: Ξεκινάμε από την είδηση ότι πάμε για νέα παράταση στο ντίζελ, θα δοθεί νέο πλαφόν.
0: Ναι. Ένα μήνα,
1: Ένα μήνα, γιατί λίγη θυμίζω 31 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Χθες ενημερώθηκαν οι διοικήσεις της Hellenic Energy, ο κύριος Χιαμισής και ο κύριος Βαρδινογιάννης της Motor Oil, να συνεχίσουν και αυτοί να δίνουν αυτό το πλαφόν που δίνουν στις αντλίες. Συνεπώς ο Πρωθυπουργός θα το ανακοινώσει και αυτό στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Μαζί με μία είδηση για το χώρο της ενέργειας, το οποίο το κρατούν επ' τα σφράγη στο μυστικό. Αυτό θα είναι ουσιαστικά το δώρο που θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Θα το ξέρουμε το μεθεπόμενο Σάββατο που θα κάνει τα εγκαίνια στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, εντάξει, να σου πω, στις τιμές των καυσίμων θα το κάνει νωρίτερα, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου. Άρα θα τρέξει μέσα στη εβδομάδα αυτή, θα το μάθουμε. Δηλαδή 10 λεπτά θυμίζω είναι για το πετρέλαιο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και 5 λεπτά είναι τα...
1: 5 λεπτά γιατί είναι και ο ΦΠΑ
0: για την αμόλυβη.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις τώρα το σούπερ μάρκετ, εντάξει, η κυβέρνηση λέει ότι έχει φτάσει στους 1.100 κωδικούς. Εγώ θυμίζω ότι είχαν πει για 2.000 κωδικούς.
0: Ναι.
1: Ξεκινούν από το χαμηλό βέβαια επίπεδο, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, το 7%. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα το ξέρουμε λογικά την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και τα σχολικά. Πάντως υπάρχει γκρίνια. Τα έχουμε πει και στην εκπομπή σου. Υπάρχει γκρίνια και κόντρα μεταξύ των σούπερμαρκετάδων και των μεγάλων βιομηχανιών.
0: Περίμενε. Μια κουβέντα. Καταρχήν έλεγα νωρίτερα ότι σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, Ανέστη, η κωδική είναι πάνω από 100.000, 130, 140 κλπ.
1: Βέβαια.
0: Το στίχημα βεβαίως είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία θα μπουν στο παιχνίδι να είναι αυτό που λέμε λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή να τα αγοράζεις. Έχεις ξαναπεί στο παρελθόν ότι
1: τις κούπες, φαράσκα και τα λοιπά.
0: Έτσι, πράγματα τα οποία τα παίρνεις μια φορά στο εξάμηνο και αν το πάρεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, για να δούμε λοιπόν.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, τα είπε και στην εκπομπή σου, ο Μπέσετ δεν είπε τίποτα χθες. Προειδοποιητική βολή ήταν ουσιαστικά, δεν ανέφερε ούτε ονόματα φυσικών προσώπων ούτε εταιριών που θα μπουν οικονομικές κυρώσεις. Για μένα η D-Day είναι η 3 Νοεμβρίου, οι εκλογές του Τραμπ και νωρίτερα μια εβδομάδα, 27 Οκτωβρίου, οι εκλογές στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω, Γιώργο, είναι όλο το θέμα και εκεί θα πάει, μέχρι εκεί θα πάει ο Τραμπ, γιατί εκεί καίγεται ο Τραμπ. Αλλά όπως είπε πολύ σωστά, συμπληρώνει στους 6 μήνες, 28 του μηνός, 28 Αυγούστου αυτή την Παρασκευή και ουσιαστικά έχει κάνει μια τρύπα στο νερό και έναν φοβερό εγκλωβισμό της Αμερικής.
0: Μα αντί να το ξεκινήσει ανάποδα, να ξεκινήσει δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες τον εμπορικό πόλεμο πρώτα, πάει και κάνει, δηλαδή εκ των υστέρων το θα λέμε όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι έχει εκλογιστεί από τον Νετανιάχου. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σημαντικό, δύο πράγματα. Την Πέμπτη ξεκινάει στο Wyoming το Jackson Hole, μαζεύονται όλοι οι τραπεζίτες του κόσμου. Εκεί ο Wars της Fed θα μας πει τελικά τι θα κάνει με το θέμα του επιτοκίου του αμερικανικού δολαρίου. Είναι το τριήμερο σαν κατασκήνωση εισαγωγικά των Αμερικανών και Ευρωπαίων κεντρικών τραπεζών.

0: επενδυτή, είναι μόνο ξένοι και επαγγελματίες, τα πάντα.
1: Να σου πω, Σεπτέμβρη που έχουμε συνεδρία ΕΚΟΤΟΥ, πάμε σε αύξηση επιτοκίων.
0: Όχι, προς το παρόν δεν δείχνει κάτι τέτοιο Λαγκάρντ. Θέλει να δει γενικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πιθανότατα για αύξηση θα πάμε στη συνεδρία σε από ό,τι λένε ή του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου.
1: Okay.
0: Και θα δούμε την Πέμπτη και την Παρασκευή, μάλλον τα ξημερώματα, ο Γουόστι θα πει για την Αμερική. Απλώς θυμίζω ότι αύριο έχουμε την Nvidia, την πιο ακριβή εταιρεία του κόσμου με 4,95 τρισεκατομμύρια δολάρια, που ανακοινώνει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Να δούμε πώς πάει η κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.
1: Για να δούμε, για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου, ευχαριστούμε και συντός, συγγνώμη που τα λέω.
0: Αν είναι πρόβλημα, καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε, καλή εκπομπή, καλή εκπομπή. Να σε καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος, φίλος, το βλέπετε καθημερινά στην ναυτεμπορική, στην τηλεόραση ναυτεμπορική, 7 με 9, χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα, αλλά και τον διαβάζετε στην ναυτεμπορική. Στην παρέα μας αμέσως ο Γιώργος Ασμάτογλου, αρχίσαμε και με τον Γιώργο Λιάκη, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Κύριε Ασμάτογλου, ακούσατε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί η ενίσχυση 10 λεπτών στο κίνησης, 5 λεπτά για το κίνησης από τα δηληστήρια και 10 λεπτά στις βενζίνες, θυμίζω, γιατί οι τιμές είναι ψηλά, πολύ ψηλά, και από ό,τι καταλαβαίνω θα συνεχίσουν να υπερίπτανται παρά την προσωρινή μείωση κάποιων λεπτών, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι είχαμε αυξήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά η υποχώρηση αυτή από χθες να κατέβει στα 91 δολάρια, αυτό μας δίνει μία πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες,
1: ναι,
2: σε μια, όπως βλέπουμε σήμερα, μηδενική ή αύξηση στις βενζίνες. Μάλιστα. Ούτε μείωση ούτε αύξηση,
1: ναι,
2: αλλά έχουμε μια καλή μείωση της τάξης των σχεδόν 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Ίσως αυτό το δίλεπτο συνεχιστεί και αύριο στα δηλισμένα προϊόντα. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί έτσι και μπορέσει και υποχωρήσει το πετρέλαιο. Θα είναι μια πολύ καλή ανάσα για την, ίσως για την οικονομία, για το παραγωγικό κόστος, για τα
1: τα έχουμε πει. Αυτά είναι πραγματικά πολύ ψηλές τιμές. Βέβαια, θέλω να επικεντρώσουμε, γιατί χθες μου είπατε κάτι που εμένα εγώ δεν το ήξερα, κύριε Ασμάτογλου, και θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές. Γιατί έχουμε τόσο ψηλές τιμές τώρα? Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τον εφοδιασμό των δηληστηρίων. Δηλαδή, δεν έχουν πρώτη ύλη για να διηλύσουν τα δηληστήρια. Σωστά.
2: Κοιτάξτε κύριε Ψάλτη, κακά τα ψέματα, μετά από 6 μήνες πολέμου τα αποθέματα, όλα τα στρατηγικά αποθέματα ίσως και τα αποθέματα τα οποία ασφαλείας που είχαν για τα 90 ημερών,
1: ναι,
2: αυτά βεβαίως έχουν εξαντληθεί, δεν μπορεί να είναι το ίδιο,
1: ναι,
2: ό,τι είχε. Λοιπόν, ό,τι απόθεμα είχαν τα δηληστήρια και το κάθε κράτος στις αποθήκες του.
1: Mm-hmm.
2: Και βέβαια τι κάνουν τα δηληστήρια, επειδή είναι πολύ ψηλή τιμή. Είναι φυσικό επόμενο να δυσκολεύονται να κλείσουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια, δηλαδή τα συμβόλαια τριμήνου όπως λέμε, για να μπορέσουν να αγοράσουν την πρώτη ύλη, δηλαδή το αργό πετρέλαιο. Και βέβαια αυτή η τιμή που θα αγοράσουν θα πρέπει να είναι σε τέτοια επίπεδα, ούτως ώστε εάν αύριο υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές, να μπορέσουν να έχουν μια κερδοφορία. Γιατί αλλιώς
1: να πάρουν δηλαδή καινούργιες ποσότητες καυσίμων με χαμηλότερη τιμή.
2: Βέβαια, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, και τι κάνουν, παίρνουν μικρές ποσότητες. Και οι μικρές ποσότητες την ώρα που τις παραγγέλνεις, την ώρα που τις θέλεις, είναι ακριβότερες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουν ανέβει έτσι τα καύσιμα τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει και αυτή η δυσκολία. Δεν είναι μόνο τα συμβόλαια, είναι και το κλείσιμο των στενών. Εκεί το οποίο με τα δυσκολία θα βγάλεις 1, 2, 3, 5 καραβιές. Δεν θα βγάλεις αυτές τις ποσότητες τις οποίες θέλεις για να πετύχεις πρώτον και την τιμή, αλλά δεύτερον και την επάρκεια του προϊόντος. Άρα ελλείψη λοιπόν του προϊόντος, εσύ παραγγέλνεις τέτοιες ποσότητες που αφενός να μπορέσεις να τις περάσεις από εκεί, γιατί δεν είναι τόσο πολύ μεγάλες, δεν περνάνε τόσο εύκολα τα πλοία, το βλέπετε, το ακούμε.
1: Καλά, προφανώς περνάνε από άλλες περιοχές, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορούν να βρουν και πολλά καύσιμα, είναι ακριβά τα καύσιμα.
2: Δεν μπορούν να βρουν και πολλά καύσιμα, άρα, γι' αυτό μικρές, το πληρώνουν και ακριβότερα,
1: μάλιστα,
2: γιατί είναι και μικροποσότητες για να μπορέσουν να καλυφθούν
1: οι ανάγκες. Προφανώς, για να μην στεγνώσει η αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα, να είστε καλά, σας
1: καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Ασμάτογλου. Τον έχουμε σταθερά στην παρέα μας κάθε Τρίτη, γιατί Δευτέρα βράδυ βγαίνουν οι τιμές της νέας εβδομάδας. Και όπως ακούσατε, σταθερά τα πράγματα όσον αφορά την βενζίνη, γύρω στα 2 λεπτά μείωση στο πετρέλαιο. Οι τιμές όμως συνεχίζουν να είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Είναι καλά στο λεκανοπέδιο, φλερτάρουν με τα 2, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω από τα 2, λίγο πιο... Εγώ το πρωί πάντως που περνάω και βλέπω τα

διανυκτερεύοντα πρατήρια βλέπω κάτω από 2 ευρώ. Αλλά θα πεις ότι η μέση τιμή είναι περίπου στα 2. Στην περιφέρεια δε και στα νησιά μας οι τιμές είναι πραγματικά πολύ υψηλές. Μου λένε φίλοι ακροατές οι οποίοι είναι ακόμα στα νησιά ότι τα νούμερα δεν περιγράφονται. Δεν περιγράφονται. Λοιπόν, τώρα, να σας πω επίσης, υπάρχει και άλλη μια είδηση που προέκυψε αργά χθες το βράδυ, μάλλον τα ξημερώματα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έβγαλε μια απόφαση που στηρίζει, λέει, το διάταγμα που είχε υπογράψει ο Αμερικανός Πρόεδρος για τον περιορισμό, λέει, των επιστολικών ψήφων εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να μην ψηφίζουν επιστολικά ο κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να παρουσιάζονται και να ψηφίζουν στα εκλογικά τμήματα. Περιορίζει δηλαδή την δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Κάτι το οποίο δεν το θέλανε οι δημοκρατικοί. Είναι και αυτή μια είδηση η οποία έχει το δικό της ειδικό βάρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, πριν πάμε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να σας θυμίζω ότι έρχεται η ημερομηνία της ξεχωριστής ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο είναι 14 Σεπτεμβρίου. Φέτος η συναυλία αυτή είναι αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στη συναυλία λαμβάνουν μέρος αφιλοκερδός μεγάλα ονόματα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τζαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Για εισιτήρια ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία στο olimazimborume.gr και θυμίζω ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τη συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για την φροντίδα αυτών των δενδρυλίων για χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, για να βγάλουν ρίζες, ρε παιδί μου, καταλάβατε τι εννοούμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που χρόνια τώρα πραγματοποιεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, ξαναλέω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο, θα περάσουμε υπέροχα, σας το λέω. Κάντε τα δέοντα, μην τρέχετε τελευταία στιγμή για τα εισιτήριά σας.

0: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella
4: FM. Μένετε να φτάσει στα υπηρετικά του 37 με 38 και κατά τόπους 39 και στην νησιωτική χώρα έως και τους 37 βαθμούς. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρη, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε με συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους και τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσε οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών του Ιράν, που υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά και την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Στην Ιταλία, αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν τον δρόμο. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί ως και τα μέσα Οκτωβρίου και θα επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και άνω. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε την αναλυτική παράθεση των ειδήσεων μας από όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες με τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης. Κυρώσεις λοιπόν για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους και τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσε οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χώρων σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην ξέρει ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων, ο κύριος Χέσγκεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομίας τώρα του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και την ανακοίνωση αυτών των κυρώσεων σε βάρος Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυγχάνοντας κάθε φορά, είπε και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Τα συγχαρητήριά του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στον Υπουργό Οικονομικών για την επιβολή των νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και ακινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας-Σισάχ, στα ανατιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε χθες η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, από την πρόσκοψη προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα μας. Μέχρι και αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται λοιπόν να φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 αλλά και κατά τόπους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα έως και τους 37 βαθμούς. Σε ετοιμότητα τώρα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν και σήμερα και όσο χρειαστεί ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας προφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Ειδικά επίσης για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων θα προμηθεύσει τις λέσχες φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, προφήματα και ειδικό kit με είδη ατομικής υγιεινής. Οι πολίτες επίσης και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν και με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595 ή με το 5287-800 για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λειτουργεί και η γραμμή του καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049 καθημερινά 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας και μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο βρίσκονται τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Αρτέμιδα, η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή και η Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, την Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Μιλώντας στον Sky, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Σήμερα, ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά και την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής μας πολιτικής για το 27 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια και επισήμανε, εν ώψη της ισχύς της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη.
5: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
4: 850 προϊόντα επώνυμης αλλά και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, τώρα ο Πρωθυπουργός, πάντα από το χθεσινό πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν, επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
5: Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε χθες με συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραβετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε με συνέντευξή του στο Open πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και το Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε πως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μια επιδίωξη αλλά το μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία.
6: Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Η Ελλάδα πια δεν παρακολουθεί, η Ελλάδα δρά. Η εποχή της αδράνειας για την Ελλάδα έχει παρέλθει οριστικά. Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ότι ενεργούμε κατόπιν υποδείξεων της Τουρκίας είναι αστιότητα και φεδρότητα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ότι καμία απολύτως υπόδειξη δεν δέχεται η Ελλάδα για τη διάταξη δυνάμεών της. Είναι ένα κυρίαρχο δικαίωμα το οποίο εμείς θα το ασκούμε όπως προσήκει κατά την άποψή μας.
4: Τραγωδία στη μία τη νύχτα στα Ανολιώσια, όπου μια 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από την Χασιά προς τα Ανολιώσια. Στο Γιοταχή επέβαιναν 5 νεαρά άτομα. Κατά από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η κολόνα να λυγίσει, ενώ από τη σφοδρότητα της προσέκρουσης τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα. Μακριά. Με παρελθόν οικογενειακής βίας, απόπειρα βιασμού το 2016 και δικογραφία που εκκρεμεί για καταδίωξη βαρύνεται ο γυναικοκτόνος της Νέας Σμύρνης. Τελευταίο θύμα του, η 45χρονη, στην οποία έστησε καρτέρι και αφού τη σκότωσε, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ερωτική αντιζηλία βλέπουν οι αρχές σε ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Πολλά είναι επίσης τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση εξαφάνισης 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, τα έχινη του οποίου χάθηκαν πριν από 6 μέρες μετά την πτώση του στην θάλασσα από εστιοπλοϊκό σκάφος. Η σύζυγος του 66χρονου, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε εν ζωή, παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη στο ακυβέρνητο σκάφος προτού ειδοποιήσει τις αρχές. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο γιος της, η μητέρα του πάγωσε από το σοκ, ενώ παράλληλα δεν μπόρεσε να βρει σήμα με το κινητό της για να ζητήσει βοήθεια. Για αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου αναβλήθηκε η δίκη στο πλημμυροδικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι οι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούν τον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Ανοίγει αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ένα δύσκολο φθινόπωρο βρίσκεται πρώτων πυλών για τη Γερμανία με πρώτη μεγάλη πρόκληση τις τρισπλές εκλογές της 6 Σεπτεμβρίου σε Σαξονία-Anhalt, 20 Σεπτεμβρίου Μέκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και την ίδια μέρα επίσης και στο Βερολίνο. Στην πρώτη και κρισιμότερη αναμέτρηση, η Σαξονία, η εναλλακτική για τη Γερμανία, λαμβάνει 43% σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, 20 μονάδες πάνω από τους Χριστιανοδημοκράτες. Μπορεί να συγκεντρώσει ακόμα και την απόλυτη πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκκαινώσουν σύμφωνα με τις αρχές. Στην Ιταλία, αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν τους δρόμους. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου και θα επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και άνω. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, μεσογειακός αγώνας που διεξάγονται στο Τάρανο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής εξυφασκίας στη διοργάνωση. Η αθλήτρια της Ελένης Τσοκλακίδου κατέκτησε την πρώτη θέση στο ξύφος ασκήσεως επικρατώντας τον τελικό με σκορ 15-13 απέναντι στην Αιγύπτια Αμρ Χόσνη Σάρα. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επικράτησε τη Κύπρου με 82-75. Την πρόκριση στη Link Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήρε η Μαρκό, η οποία νίκησε την Ελλάς Σύρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Σήμερα, σε 7 ώρα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Για την πρώτη αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος, η Λάτσιο με βασικό τερματοφύλακα το Χρήστο Μανδάν νίκησε εκτός έδρας την Μπολόνια με 1-0. Και τέλος, επέστρεψε στην Αθήνα από το Ανόβερο η αποστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κοφών, όπου στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες νέων κοφών η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 7 μετάλλια: 3 χρυσά, 3 σημαίνια και 1 χαλκινό.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Μαρία Γιώργαρη. Μαρία, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Δημήτρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι και της Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
4: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Σε αυτό το σημείο λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Ακούω κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται, παιδιά, γυρίσατε? Δεν νομίζω. Δεν πιστεύω να έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Γιατί χθες που έφυγα, εγώ και ο εαυτός μου ήμουνα. Άσε τα πρωινά. Άσε στην γειτονιά που δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά αυτό είναι το χαϊδάρι, παιδιά, άδειο. Πάμε να τρέξουμε στους δρόμους όλοι. Τίποτα. Μόνο λίγο κίνηση βλέπω στον Πειραιά. Δεν βλέπω πουθενά αλλού. Πού την είδαμε την κίνηση? Η αυξημένη κίνηση. Στα κουνούπια ίσως. Στον ιό του Δυτικού Νείλου. Μπορεί εκεί να έχουμε κίνηση. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Με συγχωρείτε, κάνουμε και λίγο χιουμοράκι που λέει και ένας φίλος μου στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Για να ασχοληθούμε λίγο με τα θέματα τα οποία, παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, κάποιοι τα κουβαλάνε μαζί τους και δεν βλέπουν και φως στην άκρη του τούνελ, τουλάχιστον προς το παρόν. Στην παρέα μας λοιπόν είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Ο κύριος Κουτρουλάρης έχει την τύχη παύλα τυχαία να ανήκει στους κατοίκους εκείνους στην Κυψέλη, όπου είχαν ζημιές στα σπίτια τους από το μετρό, κατά μεγάλη πιθανότητα, που πέρασε κάτω από τους δρόμους και τις κατασκευές εκεί στην Κυψέλη. Και προς το παρόν δεν έχουν και καμία, πώς να το πω, αντίδραση ή τέλος πάντων συνδρομή από τη μεριά της κατασκευάστριας εταιρείας για τις ζημίες οι οποίες έχουν υποστεί. Έμαθα ότι χθες υπήρξε μια συνάντηση των εκπροσώπων των κατοίκων με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Ο Δήμαρχος, ο κ. Δούκας, προσπαθεί να συνδράμει. Δεν ξέρω βέβαια να σας πω την αλήθεια και αυτό τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Καλημέρα, κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε?
1: Κύριε Ψάλη, καλημέρα σας και τους συνομοκρατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα μαθαίνω το μεσημεράκι έχετε και μια συνέντευξη τύπου που δίνεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Αθήνας αναφορικά με την εξέλιξη των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν σε καμιά εξηταριά διαμερίσματα, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι.
1: Εκεί... Όχι, είναι 200 τα διαμερίσματα.
0: Α, είναι 200,
1: δεν έβαλα. Είναι 23 πολυκατοικίες.
0: Δεν έβαλα το ΦΠΑ μέσα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, άρα είναι πολλά. Είναι πολλά. Και επίσης θυμάμαι την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, ότι είναι και σπίτια τα οποία είναι και εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή, και, πώς το λένε, και πολυκατοικίες, οι οποίες κάποιες είναι κλειστές και λοιπά, και σπίτια παλιά που είναι κλειστά. Σωστά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια διόρροφα, τριόρροφα που είναι εμπλεγμένα σε κληρονομικές διαδικασίες και είναι χρόνια.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα στην ουσία. Χθες, εντάξει, συναντηθήκατε με τον Δήμαρχο. Θυμίζω ότι ο Δήμος έχει αποφασίσει να σας συνδράμει. Έχει βάλει και ανθρώπους οι οποίοι, ειδικοί τέλος πάντων, οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν με την καταγραφή του ζημιού κλπ. Από την εταιρεία έχατε καμιά απάντηση? Την εταιρεία δηλαδή που είναι υπεύθυνη για το έργο του, όχι η κατασκευάστρια εταιρεία, η εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, έχετε καμιά απάντηση?
1: Τίποτα, καμία απολύτως. Όχι μόνο δεν έχουμε απάντηση, ενώ έχουμε στείλει εγγράφος αρκετές φορές να μας προσκομίσουν όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που αφορούν το μέγεθος των καθυζήσεων, τις κλίσεις των κτηρίων μας, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τις μετρήσεις. Τα έχει ζητήσει και ο Δήμος των Αθηνών επισήμως και αρνούνται να το απαντήσουν και να του δώσουν στοιχεία.
0: Πρέπει να σας πω ότι και εμείς και πριν τις διακοπές είχαμε ζητήσει να μιλήσουμε με την εταιρεία. Η εταιρεία δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θέλει να μιλήσει προς το παρόν. Ενδεχομένως να θυμίσω ότι είναι η ίδια εταιρεία που έχει την ευθύνη και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να ανοίξουν το βάρος τους τώρα στην ιστορία της επέκτασης του μετρό εκεί που θα γίνουν τα εγκαίνια την Πέμπτη. Αλλά τι θα γίνει τώρα με εσάς, αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, η Ελληνικό Μετρό δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι εταιρεία δημοσίου συμφέροντος.
0: Είναι δημοσίου
1: συμφέροντος. Δεν υπάρχει. Τι πάει να πει δεν θέλουν να μιλήσουν ακόμα κι αυτά?
0: Ναι, δεν ξέρω. Σας λέω ότι είναι απάντηση. Ότι κάναμε ένα αίτημα για να συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο της εταιρείας να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Διότι θυμίζω πάλι, τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι κάποιοι ιδιοκτήτες, καταρχήν κάποιοι ενοικιαστές φύγανε. Τα παρατήσανε και φύγανε. Σου λέει πού θα μείνουμε εδώ πέρα μέσα. Κάποιοι άλλοι ιδιοκτήτες επίσης φύγανε και πήγανε σε άλλα σπίτια, αν είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν σπίτια.
1: Και κάποιοι... Εντάξει, και μιλάμε και για ιδιοκτήτες που αγοράσανε με δάνεια τα σπίτια τους πριν 3-4 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Έχουν αναγκαστεί να φύγουν.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τώρα... Επίσης είναι και πολλοί που είχαν στείλει τα παιδιά τους, γιαγιάδες, παππούδες, άλλα μέλη της οικογένειας. Αλλά τώρα που θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, θα πρέπει να επιστρέψουν κάπου τα παιδιά.
0: Προφανώς.
1: Να σας πω κάτι
0: τώρα, μεταξύ μας τώρα. Αυτά όλα είναι δικαιολογίες. Πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση και μια επιδιόρθωση των βλαβών οι οποίες έχουν καταγραφεί, είναι καταγεγραμμένες. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Σήμερα, χθες με τον Δήμαρχο προέκυψε κάτι καινούριο?
1: Εντάξει, ήταν λίγο για να τον ενημερώσουμε για σε τι στάδιο βρισκόμαστε, σε τι κινήσεις θα γίνουν. Το θέμα είναι το εξής, ότι τους πρώτους μήνες ήταν ανησυχητική η κατάσταση, έτσι, γιατί εμφανιζόντουσαν
0: ρογμές, προβλήματα κλπ.
1: Σωστά, αλλά σε τείχους. Το ανησυχητικό και το επικίνδυνο πλέον είναι ότι αυτές οι ζημιές επεκτείνονται στα αφαίροντα στοιχεία των κτηρίων. Δηλαδή στις κολόνες τους, στα πατώματα, σε σκάλες.
0: Είναι σε εξέλιξη, θέλετε να πείτε, ζημιές.
1: Κανονικότατα.
0: Α, σε εξέλιξη.
1: Κανονικότατα. Οι βαριές ζημιές, ναι, οι βαριές ζημιές έχουν βγει τον τελευταίο 1,5 μήνα.
0: Μα και σκεφτείτε, υποτίθεται ότι δεν υπάρχει μετρό από κάτω. Έχουν σταματήσει τα έργα, έτσι δεν μας έχουν πει από την.
1: Ναι, έργα δεν γίνονται. Απλώς τι έγινε. Επειδή έγινε καθίζηση και τα κτίρια έχουν κάτι.
0: Επεκτείνονται οι ζημιές, υποψιάζομαι.
1: Έτσι. Γιατί κάποιες πλευρές των κτιρίων που κάτσαν, επειδή είναι διαφορική η καθίζηση, δηλαδή δεν κάτσαν ομοιόμορφα, οι πλευρές που έχουν κάτσει περισσότερο του κτιρίου δέχονται πολλές πιέσεις και μεγάλα βάρη που δεν έχουν σχεδιαστεί.
0: Έχετε μιλήσει με το τεχνικό επιμελητήριο από τη δική σας πλευρά, κύριε Κουτρουλάρη? Θέλω να πω, έχετε χτυπήσει την πόρτα τους εκεί για να συνδράμουν και αυτοί από τη δική τους πλευρά, ή αυτό γίνεται, ας πούμε, μέσω του Δήμου της Αθήνας?
1: Όχι, κάνουν τρία κλιμάκια αυτή τη στιγμή ελέγχους. Το ένα είναι με εντολή της Ελληνικό Μετρό στο τεχνικό επιμελητήριο.
0: Okay.
1: Το άλλο είναι από την εισαγγελία, γιατί έχει κάνει
0: παρέμβαση και δικαιοσύνη, σωστά.
1: Οπότε έχουν βάλει και εκείνοι πραγματογνώμονες. Και το άλλο είναι μέσω του Δήμου Αθηναίων, που έχει ορίσει και αυτός πραγματογνώμονες.
0: Ναι, από αυτές τις καταγραφές έχετε συστοιχεία, θέλω να πω, ενημερώνεστε ως άμεσα ενδιαφέροντα?
1: Κοιτάξτε, από το ΤΕΔ, κατά την εντολή του Μετρό, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο πόρισμα αυτή τη στιγμή, γιατί θα ζητάνε 2-3 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες κτλ. Από τον μηχανή, από το δημοστατικό που είχε ορίσει ο Δήμος Αθηνών, ας πούμε, για παράδειγμα σε μένα, ήρθε, έκανε αυτοψία, βρήκε ότι έχουν χτυπηθεί 7 κολόνες, βρήκε όλα αυτά και μου έχει βγάλει μελέτη ότι το κτίριο είναι στατικά ανεπαρκές και ξέρετε, πρέπει να γίνουν πιο σοβαρές μελέτες και να γίνει ενίσχυση του κτίριου κτλ. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι αυτή την περίοδο που γίνανε κάποιοι έλεγχοι από το τεχνικό επιμελητήριο κτλ., δεν είχαν και πολύ σημασία. Γιατί στη διπλανή πολυκατοικία από μένα είχε κυρίως την τυχοποίηση αρρωμές. Έγινε η αυτοψία από τους μηχανικούς του ΤΕ και μία εβδομάδα μετά του χτυπήθηκαν οι κεντρικές κολόνες του κτιρίου.
0: Άρα θέλει πάλι έλεγχο.
1: Βέβαια. Γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.
0: Εξελίσσεται.
1: Οπότε, ό,τι μελέτη να κάνουμε τώρα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Και επίσης, όλοι οι μηχανικοί ζητάνε τα στοιχεία. Να ξέρουν τις καθιζήσεις, την κατάσταση του εδάφους. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να συνταχθεί σοβαρή μελέτη.
0: Ναι, είναι θεωρητική η μελέτη, άμα δεν έχουν τα δεδομένα στα χέρια τους.
1: Βέβαια. Και το να πάρουμε απλά μια μελέτη αυτή τη στιγμή που θα χρησιμοποιούμε λέξεις ότι σύμφωνα με τη μελέτη που έχει γίνει, που έχει γίνει κόσμο στατική μελέτη του κτηρίου, με τη διαθέσιμη μελέτη που έγινε, με τα διαθέσιμα στοιχεία που είχε ο μηχανικός, βγάζει ένα πόρισμα. Αυτό δεν είναι σοβαρή μελέτη. Δεν πάμε κόσμο μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι. Mm. Πρέπει να γίνει στατική μελέτη του κτηρίου. Αύριο.
0: Να σας πω κάτι τώρα, να πω και κάτι άλλο για να κλείσουμε. Ωραία, όλα αυτά να γίνουν μελέτες, να καταγραφούν, είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο κλπ. Πώς θα ζήσετε εσείς μέσα σε αυτά τα σπίτια? Αυτό είναι ένα γενικό και ειδικό ερώτημα. Δηλαδή, νιώθετε ασφαλείς?
1: Εσείς θα νιώθετε ασφαλείς?
0: Αυτό ακριβώς. Προφανώς αυτό θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο εξελίσσετε. Μου λέτε για 200 διαμερίσματα, που σημαίνει, αν πούμε ότι κατοικούνται τα μισά, να έχουν 3 άτομα μέσα, είναι 300 άνθρωποι. Οι οποίοι κάτι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Για όσο χρονικό διάστημα αυτό το πράγμα εξελίσσεται.
1: Σωστά. Και επειδή μιλάμε τώρα για μια παραδεταμένη περίοδο, έτσι είναι κοντά 5 μήνες τώρα.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρχίσει και έχουν προβλήματα με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Μα θυμάμαι συνάδελφο ο οποίος πήγε να καλύψει για την τηλεόραση του Sky το ρεπορτάζ και μου λέει: δεν κλείνανε οι πόρτες. Γιώργο μου λέει: δεν κλείνανε οι πόρτες στα παράθυρα. Έχουν πετσικάρει τα πάντα.
1: Σωστά. Έτσι ακριβώς.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, μπλοκ, εγώ, κύριε Κουτρουλάρη. Θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Μπλέξατε. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος εκεί μένει στην περιοχή της Κυψέλης, όπου έχουμε ζημιές και καθυζήσεις από τα έργα του μετρό. Τα έργα πρέπει να γίνουν προφανώς. Αυτά αυτονόητα λέμε τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρξει συνδρομή σε όλες αυτές τις οικογένειες που οι υπόλοιποι κάνουμε διακοπές. Ε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, κυρία Κιμιονή, από Δευτέρα ο κύριος Χολιομιχάλης θα είναι στη θέση του. Έτσι, γιατί πολύ κάθισε, η αλήθεια είναι. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: χρηματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Τον εξώστη.
17: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
16: Και σχολιάζεις τους πάντες.
17: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
16: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
17: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
18: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Νολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, το ρεύμα από τη Χασιά προς τα Νολιώσια, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέχρι και αύριο, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Ρεκόρ επτά αιτίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κύρωση για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Μ' αρέσεις. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Να στείλω καλημέρες καθυστερημένα βέβαια στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πρέπει να έχει πάει για τη δουλειά από τώρα. Μας έστειλε το μήνυμα 6 ώρα τέλος πάντων. Καλημέρα, Δημήτρη μας. Ακόμα λέει δεν έχουν γυρίσει οι βάρβαροι, λέει, και είναι οι δρόμοι ικανοποιητικοί. Και εγώ το ίδιο λέω, αγαπητέ Δημήτρη. Τώρα μεταξύ μας, βάρβαροι, μη βάρβαροι, είμαστε και πολλοί πλέον. Έχουμε γίνει πάρα πολλοί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα. Α, είσαι εδώ πλέον, μετακόμισεσαι. Α, πουλάκι μου, καλώς ήρθες στη μεγάλη μας πόλη κι εσύ. Γεια σου, Λάμπρο. Λάμπρο, αυτό με την, πώς το λένε, με την ενεργοποίηση του δικτύου αποχέτευσης στη πατρίδα μου, στη Ραφίνα, αλλά και σε άλλες περιοχές, έχει μια ψιλοκαθυστέρηση από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνεις κι εσύ. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσει να λειτουργεί η αποχέτευση, γιατί έχουμε πει στην Ανατολική Αττική, στα Μεσόγεια γενικά, το σύστημα στην Ελλάδα λειτουργεί ανάποδα. Πρώτα φτιάχνουμε τα σπίτια και μετά τις υποδομές γενικότερα. Έτσι, τα θυμάμαι αυτά από τη δεκαετία του 70 που εγώ μεγάλωσα εκεί, που ερχόταν ο Αχόρταγος για να κάνει τη δουλειά. Και κόστιζε και ακριβά, και κοστίζει και ακριβά. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει, με αφορμή την ιστορία με τους, πώς το λένε, τις ρευματοκλοπές, υπάρχουν και οι τσιγκάνοι. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και θυμίζω τώρα τελευταία, επειδή η αλήθεια είναι ότι γίνονται προσπάθειες και από την αστυνομία και από τον ΔΔΕ. Πριν από μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήμασταν παρέα, είδα πάλι, λέει, βρήκανε, μπήκανε μέσα σε ένα καταβλισμό και ξυλώσανε γραμμές 3 χιλιομέτρων. Ρευματοκλοπές. Άμα δεν είναι όμως, να σας πω κάτι, άμα δεν υπάρχει έλεγχος, προφανώς όλος βρίσκει και κάνει. Και εντάξει, λέμε για τους τσιγκάνους ή Ρωμά αν θέλετε, αλλά σας θυμίζω στο παρελθόν ότι υπήρχαν και ξενοδοχεία τα οποία έκλεβαν ρεύμα σε κάποιες περιοχές, ή ακόμα και εστιατόρια που έκλεβαν ρεύμα. Γι' αυτό προκύπτει εκεί ένας λογαριασμός από τις ρευματοκλοπές, αλλά και τους απλήρωτους λογαριασμούς που τον Μπουγιουρτή το πληρώνουμε οι υπόλοιποι συνεπείς. Και ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει διαχωρισμός. Σου έρχεται στον Μπουγιουρτή κανονικά στο λογαριασμό και σου λέει αυτό που είναι να πληρώσεις. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Η Αγγελική μου λέει: είμαστε συνεπείς φορολογούμενοι, μισθωτοί και οι δύο, αλλά λόγω εισοδήματος συνέχεια αποκλειόμαστε από όλα τα επιδόματα, τουρισμού κλπ. Και λέει η Αγγελική, λέει, συγγνώμη που γελάω, Αγγελική, με συγχωρείς. Πάντα λέει: ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία ως την πιο αξιοπρεπή πρόταση, αλλά στις επόμενες ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς δεν θα δει την ψήφο μας. Λέει η Αγγελική, έχουμε απελπιστεί, μάλιστα. Λοιπόν. Ο Βασίλης μου λέει το εξής. Ο Βασίλης είναι στην Αυστρία, Österreich, yeah. Είναι δίπλα στην Deutschland, yeah. Λοιπόν, πω θυμάμαι τη φράου Γκίζελα. Τι να κάνει η κυρία Γκίζελα. Λοιπόν, πριν 2 μήνες, λέει, αγόρασα ένα μικρό διαμέρισμα 45 τετραγωνικών Σαλαμίνα, χωρίς να έχω μείνει μέσα, λέει, το δευτερόλεπτο, λέει ο Βασίλης. Έκανα σύνδεση, λέει, με τη ΔΕΗ μέσω διαδικτύου. Ενώ δεν έχω σηκώσει, λέει, το γενικό, και μου ήρθε να πληρώσω 61 ευρώ. Και λίγα είναι, Βασίλη, να σου πω την αλήθεια. Λίγα είναι, διότι αν υπολογίσεις τι υπάρχει μέσα στο λογαριασμό, μια φορά θα το κάνουμε αναλυτικό το σύστημα. Τι πληρώνεις χωρίς το ρεύμα. Δε διε, αδμιε, μιμιε, σουσουε, βουβουε, ό,τι θέλεις. Τα πάντα μέσα είναι. Τέλη φωτισμού, δεν μπορεί να φανταστείς. Και τελικά προκύπτει ότι το ρεύμα, που έχει ακριβήνει γενικότερα, είναι το λιγότερο ποσό που συμμετέχει στο να βγει ένας λογαριασμός. Μέρη, τώρα, καλημέρα καταρχήν. Θα πάμε αμέσως στη συνέντευξη, οκ. Okay. Αλλά θέλω να πω το εξής, με αφορμή τώρα την υπόθεση με τη γνωστή παρουσιάστρια που κατήγγειλε κλπ. Που εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ και πάρα πολύ. Λέω και ξαναλέω κάθε φορά το εξής, για να είμαστε εντάξει. Το τι υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι και το τι συμβαίνει μέσα σε κάθε σπίτι όταν κλείνει η πόρτα, άσχετα αυτά που λένε οι λεγόμενοι επώνυμοι, αγάπες, έρωτες, φωτογραφίες, πώς το λένε, χαμόγελα, αγκαλιές, φιλιά κλπ. Αυτά όταν κλείνει η πόρτα, μόνο αυτοί που είναι μέσα στο σπίτι το ξέρουν. Και μόνο αν γίνει κάτι έκτακτο, με αφορμή το περιστατικό αυτό, προκύπτουν άλλα ζητήματα. Άρα, με λίγα λόγια, μόλι πιστεύετε αυτά που ακούτε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιώργος Παπαδάκης είναι επαγγελματίας χειριστής ελικοπτέρων. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων. Συνομίλησα χθες μαζί του. Είναι στο Αμπού Ντάμπι. και συνομιλήσαμε χθες αργά το απόγευμα με αφορμή την ιστορία με τα ελικόπτερα. Πού προσγειώνονται τα ελικόπτερα, πότε ξεκινάνε τα ελικόπτερα, γιατί πετάνε τα ελικόπτερα, αν δίνουν σχέδια πτήση τα ελικόπτερα, ελικόπτερα τα οποία κάνουν δρομολόγια τακτικά, λες και είναι αεροπλάνα. Παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Θέλω τα φώτα σας. Είστε χειριστής ελικοπτέρων, επαγγελματίας χρόνια. Είχαμε τις τελευταίες μέρες δύο περιστατικά λίγο περίεργα με τα ελικόπτερα. Το ένα περιστατικό ήταν μια προσγείωση ενός ελικοπτέρου κοντά σε μια παραλία στις Πέτσες και το άλλο περιστατικό μια προσγείωση ενός ελικοπτέρου στη Μήλο, στο Σαρακίνικο. Έναν χώρο που ήταν, θα έλεγε κανείς, πολύ ιδιαίτερος για να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο. Άρα λοιπόν τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που έχει να κάνει με το γεγονός του πού προσγειώνονται τα ελικόπτερα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά, πάρα πολλούς χώρους. Υπάρχουν σε όλα τα νησιά ελικοδρόμια, ελικοδρόμια τα οποία είναι αναγνωρισμένα, ή τα ελικόπτερα μπορούν να προσγειωθούν όπου επιθυμούν οι χειριστές τους ή οι πελάτες ή οι επιβάτες τους.
1: Εγώ δεν θα σας πω ότι είναι περιστατικά περίεργα όπως τα χαρακτηρίστε. Νομίζω αυτή τη λέξη χρησιμοποίησατε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι ασυνήθιστα. Με την έννοια ότι ο κόσμος προφανώς δεν είναι και τόσο συνηθισμένος να βλέπει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται σε ένα διαφορετικό χώρο από ότι είναι ένα αεροδρόμιο ή ένα ελικοδρόμιο. Αυτό από μόνο του δεν το κάνει περίεργο. Άλλωστε, αυτή είναι και η δουλειά ενός ελικοπτέρου. Η δουλειά ενός ελικοπτέρου είναι να μπορεί να μας εξυπηρετεί ακόμα και σε σημεία όπου δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση, ακόμα και σε σημεία όπου δεν υπάρχουν ελικοδρόμια. Μάλιστα, στο εξωτερικό, για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για περιπτώσεις δηλαδή αυτού που λέμε HEMS, Helicopter Emergency Medical Services, βλέπουμε ελικόπτερα τα οποία προσεγγίζουν τον ασθενή ή το θύμα, το τροχαίο ατύχημα, το συνδρομικό ατύχημα, δίπλα ακριβώς στο σημείο του ατυχήματος. Αυτό γίνεται βέβαια για να μπορέσουν να βοηθήσουν οι άνθρωποι με τα ελικόπτερα και με το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό να βοηθήσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όσον αφορά εμπορικές πτήσεις, δηλαδή πτήσεις μεταφοράς ανθρώπων που θέλουν να πάνε κάπου ή στη δουλειά τους για να ψυχή κτλ. Και εκεί υπάρχει ένα νομικό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στα ελικόπτερα να προσγειώνονται και σε άλλα σημεία πέραν των ελικοδρομίων ή των αεροδρομίων.
0: Mm-hmm. Τα ελικοδρόμια υποψιάζουμε ότι είναι αναγνωρισμένα και έχουν και κάποια minimum χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι?
1: Τα ελικοδρόμια είναι αναγνωρισμένα, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά το μέγεθός τους, τους άξονες προσέγγισης, τις ελευθερίες που πρέπει να παρέχουν αυτοί οι άξονες προσέγγισης για να υπάρχουν κάποιοι ασφαλείς τομείς, κατά την προσέγγιση και την απογείωση. Ναι, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Άρα, οι υπόλοιποι χώροι στους οποίους μπορεί να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ένα τροχαίο ή ξέρω εγώ κάποιος ο οποίος έχει ζητήσει βοήθεια κλπ. Η μεταφορά, ξέρω εγώ, κάποιων επιβατών σε ένα νησί. Τους επιλέγει τους χώρους αυτούς ο πιλότος, μπορεί να τους επιλέξει?
1: Μπορεί σαφώς να τους επιλέξει ο πιλότος. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να κρίνει εκείνη τη στιγμή. Συνήθως βέβαια καλό είναι, ειδικά όταν μιλάμε για μεταφορές ανθρώπων που είναι και κάπως προγραμματισμένες, με την έννοια ότι έχω ένα πελάτη τον οποίο θέλω να τον πάω σε ένα νησί που δεν έχει ελικοδρόμιο, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η εταιρεία να έχει, ή μάλλον οφείλει κιόλας η εταιρεία να έχει μια διαδικασία μέσα στα manual της, που ουσιαστικά καθοδηγούν κιόλας τον χειριστή το πώς πρέπει να λειτουργήσει και τι πρέπει να δει, τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να προσεγγίσει και να προσγειωθεί. Καλό είναι βέβαια να υπάρχουν προκαθορισμένα σημεία πριν ακόμα ξεκινήσει η πτήση, αλλά βέβαια η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να επιλέξει και ένα σημείο εκείνη τη στιγμή, αρκεί να καλύπτονται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Όλα τα ελικόπτερα τα οποία πετάνε, κύριε Παπαδάκη, οφείλουν να έχουν σχέδιο πτήσης?
1: Βέβαια. Ό,τι πετάει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δηλαδή, οφείλει να έχει σχέδιο πτήσης. Ναι, κατατίθεται δηλαδή πριν από την αναχώρηση από το σημείο έναρξης της πτήσης, σχέδιο πτήσης.
0: Επίσης, γιατί έχω μάθει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες ελικοπτέρων οι οποίες πραγματοποιούν, θα έλεγε κανείς, δρομολόγια. Δηλαδή είναι σαν λεωφορεία, σαν κτέλ ένα είδος.
1: Προγραμματισμένες πτήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα, ναι, οι πτήσεις αφενός προφανώς πρέπει να έχουν σχέδια πτήσης για να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες μόλις κάτι συμβεί. Αλλά ποιος ελέγχει τις εταιρείες αυτές και αν οι χειριστές των ελικοπτέρων έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να πετάνε τα ελικόπτερα αυτά?
1: Αρμόδια αρχή για όλα αυτά είναι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η ΑΠΑ,
0: ναι,
1: η οποία έχει υπό την επίβλεψή της όλους τους αερομεταφορείς. Mm-hmm. Είτε πρόκειται για αεροπλάνα, είτε πρόκειται για ελικόπτερα.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο χειριστής, εμπειρότατος χειριστής. Έχει περάσει και από την πολεμική αεροπορία στο παρελθόν. Ψέματα, από το πολεμικό ναυτικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Ο καλεσμένος μας, ο οποίος επαναλαμβάνω, τον βρήκαμε στο Αμπουντάμπι, είναι ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης. Είναι επαγγελματίας χειριστής. Σήμερα είναι, συνεργάζεται με μια εταιρεία στο Αμπουντάμπι. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Πανελλήνιας Ενώσης Πιλότων. Λοιπόν, και σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον πρώην υπουργό, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Είναι και βουλευτής, για να κουβεντιάσουμε λίγο κάποια πράγματα γύρω από τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα. Μια συζήτηση που άνοιξε μετά τις αποφάσεις της τουρκικής πλευράς και του Ταγί Περντογάν. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν, αν δημιουργούν ζητήματα με το γεγονός ότι παραβιάζουν, αν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τι γίνεται με το κομμάτι του Καστελορίζου, το οποίο ουσιαστικά αποκόπτεται από το νότιο θαλάσσιο πάρκο, το οποίο ανακοίνωσε από τη δική της πλευρά η Τουρκία, τι γίνεται με τα λεγόμενα ήρεμα νερά, και να δούμε αν μπορεί να υπάρξουν και ζητήματα, πολιτικά ζητήματα δηλαδή, ή πρακτικά ζητήματα, ας πούμε, μετά την απόφαση των Τούρκων να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν και να πούν ότι στα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακοίνωσαν θα βάζουν όρους ακόμα και για την αλληλεία, για την δυνατότητα κάποιοι να ποντίζουν εκεί πέρα μέσα, πώς το λένε, καλώδια κλπ. Κλπ. Όλα αυτά θα μας, ελπίζω να τον βρούμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, για να τα κουβεντιάσουμε μαζί του, γιατί νομίζω ότι πράγματι έχει ενδιαφέρον. Μέχρι να τον βρούμε όμως, προλαβαίνω να σας πω 2-3 πραγματάκια τα οποία έχω έτσι εντοπίσει σήμερα στον τύπο και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι ότι οι αποθήκες της Ευρώπης, λέει, στο φυσικό αέριο είναι κατά το ίμιση γεμάτες. Και επειδή, λέει, η μεγαβατόρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή αν θέλετε καλύτερα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι ψηλά, είναι σχεδόν στα 60, όχι σχεδόν, πάνω από τα 68 ευρώ, όταν υπό κανονικές συνθήκες ήταν κάτω από 50, καταλαβαίνετε το κόστος όλης αυτής της ιστορίας, έτσι. Επίσης θέλω να σας πω αυτό το οποίο με ρωτάγατε και χθες στην πρώτη μας επικοινωνία, αλλά εγώ δεν πρόλαβα. Τι γίνεται με το χρυσό ψάλτη? Ο χρυσός, σας θυμίζω ότι κάποια στιγμή τον Αύγουστο ήταν περίπου στα 4.000 ευρώ η ουγγιά. Έπαιζε 3.990, 4.010. Τώρα ο χρυσός είναι στα 4.680 δολάρια η ουγγιά. Δηλαδή κέρδισε, εντός εισαγωγικών, ούτε λίγο ούτε πολύ, πάνω από 650 δολάρια η ουγγιά. Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι είχαν επενδύσει βγάζουν πολλά λεφτά. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πολιτικός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωπος που ασχολείται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν το διεθνές δίκαιο. Είχε ένα πολύ ωραίο θέμα την Κυριακή στην Καθημερινή και τα

0: Καλά, κατάλαβα.
1: Για να μπορείς να ορίσεις θαλάσσια πάρκα, πρέπει να έχεις κάποιο δικαίωμα στα θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά. Είναι σαν να λες ότι εγώ θα κάνω ένα πάρκο,
0: ναι,
1: μια παιδική χαρά, προσωπική, μέσα στο δρόμο. Το δημόσιο δρόμο. Αυτό έκανε η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία αποφάσισε να κάνει ένα πάρκο μέσα στο δημόσιο δρόμο, μέσα στην ανοιχτή θάλασσα, στα διεθνή ύδατα.
0: Ωραία. Ποιος μπορεί να μπλοκάρει αυτές
1: τις... Η Ελλάδα,
0: ναι, ναι, παρακαλώ,
1: το έκανε μέσα στο δικό της οικόπεδο, στα χωρικά μας ύδατα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο ερώτημα. Αφού έρχεται λοιπόν μια χώρα και λέει ότι κοίταξε να δεις το δημόσιο δρόμο, φτιάχνουν θαλάσσια πάρκα. Ποιος μπορεί να σταματήσει ή να εμποδίσει ή να μπλοκάρει την διαδικασία αυτή, μιας οποιασδήποτε χώρας, δεν έχει να κάνει μόνο με την Τουρκία.
1: Τώρα θα μιλήσω θεωρητικά και πρακτικά. Θεωρητικά όλες οι χώρες του κόσμου ενοχλούνται από μια τέτοια κίνηση. Πρακτικά ενοχλούνται οι γείτονες. Ή εκείνοι που χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί να φτιάξει ένα θαλάσσιο πάρκο ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό δεν είναι διεθνές πέρασμα της διεθνούς ναυσιπλοείας σε γενικές γραμμές, δεν περνάνε από εκεί πλοία. Περνάνε κάποια πλοία, αλλά δεν είναι βασική κύρια οδός. Mm. Άρα εκείνοι που ενοχλούμαστε περισσότερο είμαστε εμείς.
0: Μάλιστα. Στο άλλο, το θαλάσσιο πάρκο που είναι στο Καστελόριζο, που μπλοκάρει το Καστελόριζο.
1: Το ίδιο. Δεν είναι σε περιοχή η οποία έχει μεγάλη κίνηση διεθνούς ναυσιπλοείας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι η Τουρκία έχει προσδιορίσει ότι αυτές οι περιοχές είναι θαλάσσια πάρκα, αλλά δεν έχει προσδιορίσει τι προστατεύεται. Δηλαδή, έχει ορίσει μόνο ποια είναι τα εξωτερικά τους όρια. Δεν έχει πει προστατεύω το Α ή το Β. Απαγορεύει τη μηχανότητα τα
0: πάντα. Ναι. Εμείς στις αντίστοιχες ανακοινώσεις βάλαμε και δεδομένα και όρια και αντικείμενα στα οποία προστατεύονται στα θαλάσσια πάρκα που ανακοινώσαμε.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, στο μοναδικό που μοιάζουν οι ανακοινώσεις Ελλάδας και Τουρκίας είναι ότι προσδιορίζουν τα όρια. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία δεν λέει τίποτα άλλο. Εμείς αντιθέτως λέμε ότι σε αυτές τις περιοχές απαγορεύεται το ψάρεμα με μηχανότατα. Απαγορεύεται το αγκυροβόλιο σε σημεία που έχουν λιβάδια Ποσειδονίας, τα σίκια δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Απαγορεύεται το ψάρεμα με συγκεκριμένου τύπου εργαλεία τους συγκεκριμένους μήνες. Δηλαδή προσδιορίσαμε τους όρους για την προστασία του θαλάσσιου πάρκου.
0: Mm-hmm.
1: Η Τουρκία δεν έχει προσδιορίσει τίποτα τέτοιο.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση από τη μεριά της Τουρκίας. Προφανώς ενοχλούμαστε, όπως είπατε νωρίτερα εσείς, εμείς ως Ελλάδα. Τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο διεθνών φόρων ή ξέρω εγώ μέσω της παρέμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Εθνών κλπ. Για το ζήτημα αυτό. Γιατί ενδεχομένως ειδικά για το Καστελόριζο θα έλεγε κανείς ότι απομονώνεται το Καστελόριζο.
1: Εδώ, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το πρώτο ερώτημα και να έρθουμε στο Καστελόριζο. Στο βαθμό που η παρενόχληση γίνεται μόνο στα χαρτιά, αντιδράζει με αντίστοιχο τρόπο. Δηλαδή, το καταγγέλεις αυτό σε διεθνή φόρα, το καταγγέλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το καταγγέλεις στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Με συγχωρείτε.
0: Ναι, το καταγγέλεις. Λοιπόν. Και αυτό τι...
1: Το καταγγέλεις,
0: ναι,
1: και ταυτοχρόνως προσπαθείς να επιβάλλεις κάποια μέτρα που άλλος πονάει. Δηλαδή, η Τουρκία θέλει να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
0: Μάλιστα.
1: Το λες λοιπόν στους βουλευτές και τους γυροσιαστές οι οποίοι ακούνε με ευμένεια τις δικές σου απόψεις και τους λες ορίστε έχετε ένα όπλο. Η Τουρκία είναι ένας γείτονας ο οποίος παραβιάζει σκαστά το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα.
1: Το λες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα Rearm-EU 650 δισεκατομμύρια ευρώ. Και λες πώς να τον έχετε αυτόν τον τύπο ο οποίος...
0: Συνεργαζόμενο όταν λειτουργεί έτσι.
1: Ναι, ο οποίος πιάνει και δημιουργεί. Δηλαδή αύριο το πρωί αυτός θα πάρει τα πλοία και τα όπλα που θα φτιάχνουν μαζί και να έρχεται να βάλει κανόνες στο δημόσιο δρόμο, στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Ως προς το Καστελόριζο, εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε ένα πάρκο ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, το οποίο... Και τα δύο πάρκα έπαιρναν ένα μήνυμα. Δεν δεχόμαστε να αφήσει τα χωρικά σου ύδατα πέραν των 6 μιλίων.
0: Mm.
1: Και τα δύο πάρκα.
0: Mm.
1: Το δεύτερο είναι ότι το μεν πάρκο στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη επαναφέρει απόψεις των Τούρκων που είχαν διατυπωθεί από το 1973-74 και επαναλαμβάνονται έκτοτε, αλλά θέλει να θυμίσει ότι είναι ζωντανές. Στο Καστελόριζο τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Η Τουρκία ισχυρίζεται

0: εδώ και αρκετά χρόνια ότι το Καστελόριζο είναι νησί στο λάθος μέρος. Δηλαδή είναι λάθος που είναι το Καστελόριζο δίπλα στις ακτές της Τουρκίας και μακριά από τις ακτές της Ρόδου ή της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Οπότε το Καστελόριζο το αντιλαμβάνεται ως λάθος και το περικλεί από παντού με ένα θαλάσσιο πάρκο.
1: Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι, μάλλον να μην το πω έτσι, το πω διαφορετικά, τελειώσαμε με τα ήρεμα νερά, κύριε καθηγητά.
0: Ρητορικά θα τα ακούμε, πιστεύω κυρίως από πλευράς Τουρκίας, θα τα επαναλαμβάνει από καιρού εις καιρών. Αλλά ναι, στην πραγματικότητα τα ήρεμα νερά εφαρμόστηκαν κυρίως στον αέρα. Mm-hmm. Από τον Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 δεν είχαμε ούτε παραβίαση ούτε παράβαση των καρόνων αερίου κυκλοφορίας. Πράγμα μοναδικό από το 1974 και μετά. Δεν μας είχε ξανατύχει από το 1974 και μετά, τόσο παραταμένο χρονικό διάστημα. Μετά αρχίσαμε σιγά σιγά τις πρώτες παραβιάσεις, τις παραβάσεις των κανόνων αερίου κυκλοφορίας αυξήθηκαν. Μετά είχαμε το Δεκέμβριο πέρσι, μερικούς μήνες, δηλαδή από 8 μήνες, είχαμε μία αερομαχία. Ως τώρα μέχρι χθες είχαμε 9 συνολικά αερομαχίες. Είχαμε μία υπέρπτυση χερσαίου εδάφους από ντρόουν μάλιστα. Ουσιαστικά ο κύριος τομέας όπου βλέπαμε την εφαρμογή των ήρεμων νερών έχει πλέον μειωθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε ξαναφτάσει στην ένταση που ήμασταν στο παρελθόν, αλλά δεν είναι και ήρεμη κατάσταση αυτή. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι είμαι ευχαριστημένος επειδή την εβδομάδα έχω 5 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργου πόντου.
1: Τελειώνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, πιστεύετε ότι η ιστορία των πάρκων έρχεται μετά και η γαλάζια πατρίδα, θα δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο και πώς θα οριοθετηθεί και αυτή η άποψη, την οποία την ακούμε και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι μπορεί και να πάμε σε ένταση με την Τουρκία ή δεν συμφέρει κανέναν γενικά, όχι μόνο αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, τα γεγονότα με το Ισραήλ και τους Τούρκους, και μάλιστα άκουσα χθες και τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τους διάβλους επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή Ελλάδα και Τουρκία. Πιστεύετε ότι μπορεί να πάμε και σε ένταση?
0: Σε αυτή τη φάση, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με δεδομένο ότι τα πάρκα δεν έχουν περιεχόμενο, ναι, το τονίζω αυτό, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχουν περιεχόμενο, ναι, δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ένταση.
1: Ναι.
0: Εάν όμως περάσει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ο οποίος κανονικά πρέπει να δώσει περιεχόμενο, δηλαδή προσέξτε, εδώ έχουμε μία αντιστροφή πραγμάτων. Πρώτα έπρεπε να περάσει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Και μετά τα...
0: Ο οποίος να λέει, όταν φτιάξουμε θαλάσσια πάρκα, προστατεύουμε αυτό, εκείνο, μάλιστα, το άλλο, και μάλιστα, που τα φτιάχνουμε.
1: Ναι.
0: Και μετά να οριστούν τα θαλάσσια πάρκα. Όταν λοιπόν περάσει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, θεωρητικώς θα μπορεί να υπάρξει ένταση ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα, πιστεύω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, για τα ελληνοτουρκικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 2310-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Bella FM. Την Κηφισιά, το νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Μιλώντας στον Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του πυράβλου στον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Σταθερές είναι οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι μετά την παρουσίαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες στη Σιέρα Νεβάδα. Στη Γαλλία, 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος, τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή Όντε, στα νοτιοδυτικά της χώρας. Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ πάνω από 2.800 νοικοκυριά σε 10 δήμους έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην αθλητική ενημέρωση, η ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξύφασκίας στη διοργάνωση. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήρε η Μαρκό, η οποία νίκησε την Ελασσίρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκειται στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, οι βορειάδες στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στον Αύγουστο ακόμη. Πολλοί φίλοι μας και φίλες μας λείπουν. Άλλοι εδώ, όπως μου γράφετε στα μηνύματά σας, ετοιμάζεστε για διακοπές. Να κάνετε όσοι δεν φύγατε, εν πάση περιπτώσει. Χαίρομαι πάρα πολύ να περάσετε και εσείς ήσυχα, όμορφα, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε. Όπως μου λέει ο φίλος μου ο Πέτρος Λάζος, μου λέει: καλά, πήγε θητεία και δεν μου είπε τίποτα. Τι να κάνω, να γίνω στη ρεση, Πέτρο, δεν γίνεται. Μου λέει: κατεβαίνω και εγώ τώρα. Θα καθίσω 15 μέρες να το απολαύσεις, φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έγραψε και η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μου λέει: χάρηκα πάρα πολύ που πήγατε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου τη θητεία. Μέχρι και τις Λιθίνες στάσατε. Απίστευτο. Ναι. Χάρηκα πολύ και μου υπενθυμίζει ότι είχε πάει, λέει, και ο πρωθυπουργός εκεί το 23. Ήταν η πρώτη φορά που το Λασίθι βάφτηκε μπλε. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, δεν γνωρίζω ούτε εγώ σε γυάλα δεν κάθομαι μπροστά. Καλημερίζω την κυρία Αγαπηδάκη, αλλά αυτό που έχω να ξαναπώ άλλη μία φορά και το κλείνω είναι ότι συνάντησα ανθρώπους ευγενικούς, αξιοπρεπής, με μια συμπεριφορά, αυτό που λέμε έτσι, αστική, υπέροχη, την οποία δεν τη βρίσκεις στο, ακόμη και πώς να το πω, μέσα στην πρωτεύουσα. Αυτά. Λοιπόν, ξεκινούμε. Πάμε. βρήκα ένα τραγούδι της Μίλβα, γερμανικά. Ω μάμα.

0: πρώτη αφορμή θα μου την έδινε ο Ανδρέας. Τη δεύτερη αφορμή μου τη δίνει η ίδια η επικαιρότητα, οι ειδήσεις, η πρώτη μας είδηση σήμερα. Το να σκοτωνόμαστε, το να σκοτώνονται άνθρωποι και ειδικότερα νέοι σε τροχαία δυστυχήματα είναι πολιτισμικό εν συνόλο. Είναι ένα θέμα που αφορά, την ίδια μας την πολιτεία. Τις ευθύνες τις έχει ο κυβερνών, εννοείται, δεν το συζητώ. Αλλά είναι θέμα πολιτείας και γι' αυτό το, για μένα είναι και πολιτισμικό θέμα. Σκοτώθηκε μια 17χρονη, ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε τα ξημερώματα εκεί έξω από τα Νολιώσια, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Νολιώσια. Ήταν 5 νεαροί νεαρές μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο βγήκε από το δρόμο του με συνθήκες, λέει, κάτω από τις οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη. Έτσι λέει συνήθως η δημοσιογραφία, διότι ακριβώς δεν μπορεί να πει, γιατί και δεν ξέρει, αλλά και αν ξέρει πώς θα πει τώρα, τι φορούσαν, αν φορούσαν ζώνες μέσα, πώς ήταν μέσα, σε τι κατάσταση ήταν ο οδηγός κτλ. Ούτε τα ξέρουμε, απλώς υποθέσεις κάνουμε για το τι μπορεί να συνέβη στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Όμως παραμένει το θέμα ότι, δηλαδή, πως μία πολιτεία σε εισαγωγικά επιτρέπει να συμβαίνουν γεγονότα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό μέσα βέβαια συνιστά όχι μόνο τον έλεγχο αλλά και την πειθαρχία. Πειθαρχία στον κανόνα. Γιατί η πειθαρχία στον κανόνα πως έρχεται όμως? Όταν επιβάλλεται ο κανόνας, όταν είναι εκεί η παρουσία του κράτους να λέει αυτός είναι ο κανόνας, αυτός είναι ο κανόνας. Βέβαια στην πρώτη φάση θα υπάρχει η ονομαζόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, ότι μας επιβάλλονται μέτρα και ότι τι μας περνούν και ότι έχουμε συνθήκες, πολύ το έχουμε και πολύ εύκολο εμείς, καραμέλα, δικτατορικές συνθήκες, καταπίεση και διάφορα τέτοια. Τα τελευταία 10 χρόνια μου γράφει ο Ανδρέας, μου έγραφε χθες, παραθερίζω στην Κέρκυρα, στο 5ο χιλιόμετρο Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας και ειδικά στο τελευταίο χιλιόμετρο πριν από το Κοντοκάλι, όπου έχουν σημειωθεί, σκοτωθεί τα τελευταία 5 χρόνια 6 νεαροί άνθρωποι, κυρίως με μοτοσυκλέτες. Το μαρτυρούν τα εικονοστάσια που έχουν τοποθετηθεί. Το ίδιο έλεγε και ο Γιώργος Τσελίκας, που πήγε εκεί σε αυτόν τον δρόμο που έγινε το δυστύχημα τα Χαράματα στην Σταλιώσια, και λέει γεμάτο εικονοστάσιο ο δρόμος. Είναι είσοδος προς τα Λιώσια αυτός ο δρόμος. Μάλιστα. Παρότι, συνεχίζω τώρα στον Ανδρέα και πάω ξανά στην Κέρκυρα, παρότι κατ' επανάληψη έχω ενοχλήσει, λέει ο άνθρωπος, το 112 για έλεγχο των παρανομούντων οδηγών και συγκεκριμένοι μοτοσυκλετιστές μεγάλου κυβισμού με κομμένες εξατμίσεις, όπως και τα αυτοκίνητα με πειραγμένες εξατμίσεις, τα οποία πηγαίνουν έρχονται εκεί με υπερβολική ταχύτητα, ειδικά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, δεν αφήνουν. Με συγχωρείτε, έχω μια ενόχληση στο λαιμό, γι' αυτό τώρα έβηξα. Θα με υποστείτε λίγο. Ίσως να ακούτε και τη βραχνάδα μου. Λοιπόν, και δεν με αφήνουν τον κόσμο, κυρίως τουρίστες και παραθεριστές, να ησυχάσουν. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, η τροχία και τα λοιπά στην Κέρκυρα δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Το πράγμα έχει ξεφύγει, διότι δεν υπάρχει έλεγχος. Αυτό είναι το θέμα του ελέγχου μου. Επιτρέπετε μισό λεπτό να πιω μια γουλιά νερό να καθαρίσω ο λαιμός μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευκαιρία να ακούσουμε και ένα ιταλικό. Μη χαθούμε. Vieni in camera mia. Αυτός είναι ο Λούκα Μπελμόντε. Ρώτησα το AI, είναι τεχνητή νοημοσύνη το Μικελάντζελο, μου είπε όχι. A te. Lentamente. Κάνουμε έλεγχο, τι να κάνεις τώρα πια. Insieme. Ragazzo mio, non vedi questa casa in fiamme. Κυρία Άλσα Ροκά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα να συνεχίσω λίγο με το θέμα του Ανδρέα, ο οποίος μου λέει ότι ναι, μεν γίνονται τα εκεί τα τροχαία, αλλά προσέξτε τώρα μια παράμετρο. Εκατοντάδες τουρίστες κάνουν καθημερινά τζόκινγκ στο πεζοδρόμιο και μένουν έκπληκτοι από τη συμπεριφορά των γηγενών οδηγών που κάνουν διάφορες χειρονομίες προς τους μηχανοκίνητους αναβάτες. Καταλαβαίνετε. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Ενημερώστε και πιέστε το Υπουργείο. Πιέζω το Υπουργείο. Αγαπητέ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Παρακαλώ, ενημερώστε την Τροχέα. Ξέρω, στις κατατόπους διευθύνσεις Τροχέας υπάρχει αυτό που λέμε η εντοπιώτης. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα η εντοπιώτης. Τώρα, πού να σηκωθεί ο διευθυντής στην Κέρκυρα να πει στον υποδιευθυντή, ο υποδιευθυντής να πει παρακάτω, παρακάτω να πει στον απλό τροχονόμο, ο οποίος απλός τροχονόμος θα βγει έξω και θα πει «Α, ο Αντώνης! Α, α, ο Μίτσος! Α, ο Νικολάκης! Α, ο ένας, α, ο άλλος!» Οπότε αυτοδικαίως ο τουρίστας λέει αυτοί μεταξύ των χειρονομούν, ανταλλάσσουν δαχτυλιές, για να μην βάλω το πρώτο συνθετικό, ή ανταλλάσσουν την πεντάδα των ανοιχτών δακτύλων, οπότε τα βρίσκουν αυτοί μεταξύ των. Τι κάνουμε εμείς? Συνεχίζει το τσόκιν, διότι έτσι συνεχίζει και η πατρίς τα δικά της. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι οι σκέψεις που κάνω, εγώ δεν είμαι τίποτα, αλλά όταν διατυπώνονται από ανθρώπους που σέβεσαι, εκτιμάς, γιατί είναι πιο μπροστά από σένα, καλύτεροι από σένα, όπως είναι η κυρία Μαρία Ευθυμίου, χαίρεσαι όταν, παιδί μου, αυτό που έχεις σκεφτεί εσύ, το έχουμε συζητήσει εδώ αρκετές φορές, το διατυπώνει η Μαρία Ευθυμίου. Πού την βρήκα τη Μαρία Ευθυμίου? Την βρήκα σε έναν άνθρωπο που επίσης εκτιμά τη Μαρία Ευθυμίου και είναι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ό,τι του κάνει κλικ, ό,τι τον ενδιαφέρει, το αναρτά στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X. Κάπου πήγε λοιπόν ένα podcast, έκανε η κυρία Μαρία Ευθυμίου. Λυπάμαι πολύ που δεν ξέρω πού είναι αυτό το βρήκατε, μήπως κύριε Γιαννίρη, που είναι, α, μου το γράφει ο κύριος Γιαννίρης, αλλά εγώ δεν. Είναι Νιρή, έτσι λέγεται αυτό το podcast. Στο Νίκο Νίπης. Δεν ξέρω, ναι, δεν τον ξέρω. Είναι εκεί σε ένα τέτοιο podcast. Ο Νίπης. Podcast Νίπης. Ναι, μα δεν ξέρω το ονοματεπώνυμο του ανθρώπου. Αν το ήξερα, θα το έλεγα ευχαρίστως. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ευθυμίου, λοιπόν, είπε πολύ σύντομα δύο πράγματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις και για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Έχουμε ξαναπεί εδώ ότι αν θέλουμε ελεύθερη εισαγωγή πανεπιστημίων, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει, να εφαρμοστεί υπό μία προϋπόθεση, ότι τα πανεπιστήμια θα αναλάβουν να κάνουν τη δουλειά που δεν θέλουν να την κάνουν διαχρονικά, διότι επειδή τα πανεπιστήμια μας είναι κρατούνται σε αντιλήψεις αριστερούλικες, δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν την κοινωνία, διότι η ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια δεν σημαίνει ότι όλοι μπορεί να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο. Η ελεύθερη πρόσβαση, η ανοιχτή πρόσβαση στο πανεπιστήμιο σημαίνει ότι στο πρώτο έτος ή νωρίτερα στο πρώτο εξάμηνο το πανεπιστήμιο θα πει «Εσύ συνεχίζεις, εσείς με εψιλογιώτα, δεν συνεχίζετε». Αλλά πρέπει να το πει όμως. Αν δεν το πει, είναι αριστερούλικο, όπως είναι τα τελευταία 50 χρόνια το πανεπιστήμιο μας στην Ελλάδα. Είναι αριστερούλικο. Είναι ότι να αναλάβει άλλος την ευθύνη. Άλλος. Ποιος την αναλαμβάνει? Πανελλαδικές εξετάσεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι ωραία που θα διατυπώνει η κυρία Μαρία Ευθυμίου, για να τελειώνουμε.
1: Για τις Πανελλήνιες, τι πιστεύετε?
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τωρινό. Και είναι ένα πετυχημένο σύστημα από την πλευρά της αξιοκρατίας. Δηλαδή για τις Πανελλήνιες δεν έχει ακουστεί αντίθετα σε αυτή τη χώρα που για τα πάντα, ας πούμε, λέγεται ποτέ. Δεν υπάρχει το απόλυτο σύστημα στην Γαλλία, υπάρχει το μπακαλωριά. Τελειώνεις τα γυμνάσια και περνάς από μια σκληρότατη
3: εξέταση.
2: Στη Γερμανία, για να πας στα πανεπιστήμια, περνάς από το Abitur. Εκεί να δείτε τι εξέταση είναι. Όποιος δεν πέτυχε, δεν πέτυχε. Δεν είναι αστεία, δεν πας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία, το άλλαξαν οι Ιταλοί πριν από κάποια χρόνια, δεν κατήργησαν αυτές τις εξετάσεις με το τέλος των λυκείων. Πας στο πανεπιστήμιο που θέλεις και στο πρώτο έτος κόβεται το 70% και τέλειωσε. Και ξέρετε τι, όταν γίνεται τέτοια συζήτηση, είσαι έτοιμος να πας στο πανεπιστήμιο και να σε κόψουν στο πρώτο έτος? Σε τέτοιο βαθμό? Λέω τώρα.
1: Δεν χάθηκε ο κόσμος.
2: Αν σαν κοινωνία είσαι έτοιμος να το δεχθείς, ναι. Αλλά θα κόβεται το 70% πρακτικά, γιατί θα σου ζητούν πάρα πολύ υψηλή επίδοση. Να σας πω κάτι. Η μόνη λύση, έτσι όπως έχουμε στήσει τον ηθικό μας κόσμο και τα θέματα σχετικά με την παιδεία, είναι το βρέφος που θα γεννιέται στο μευτήριο. Εκεί, επί τόπου, να του δίνεις πτυχίο πανεπιστημίου, όποιο θέλει ο μπαμπάς του και η μαμά του, άριστα βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση, και του Πολυτεχνείου, ρε παιδί μου, να πηγώ, ας πούμε, για να τελειώσουμε. Να του δώσεις το πτυχίο, να τελειώσουμε και να αρχίσει η εκπαίδευση πραγματικά. Για να γίνεις επιστήμονας, θέλει πάρα πολύ δουλειά και υπεύθυνη. Που σημαίνει σε κόβω, άμα δεν έχεις μάθει αυτά που πρέπει. Εντάξει, αυτά άμα τα λες στην Ελλάδα είναι φασισμός, ό,τι να είναι. Και ταραχή εν κρανίο. Ταραχή εν κρανίο, είπαμε. Η βλακεία είναι ανίατος. Πώς έλεγε ο Αϊνστάιν, ένα το απέραντο, η βλακεία. Για το σύμπαν δεν είμαι βέβαιος.
0: Όχι απλώς, πώς θα το πω, που λέτε καμιά φορά πως υπογράφω όλα όσα λες, ακόμη περισσότερα πως θα το πω, δηλαδή απόλυτη ταύτιση, απόλυτη, αλλά το βασικό είναι αυτό που με ενθουσιάζει εμένα στην προσέγγιση της κυρίας Ευθυμίου, είναι ότι η κοινωνία το θέλει. Δεν το θέλει, διότι αν το ήθελε θα το απαιτούσε. Πως? Με μια διαδικασία που γίνεται κάθε 4 χρόνια, όπως θα μας μάθει τώρα ο Πρωθυπουργός, να γίνεται κάθε 4 χρόνια, σε συγκεκριμένο χρόνο, στον εκεί τον οριζόμενο από τους κανόνες μας χρόνο, και όχι όποτε θέλει ο κυβερνών για να κάνει μπαγαμποντιά και να περάσει στη σειρά πρώτος και να πει ήρθα παιδιά, είμαι ο μαμάω, ήρθα στη δεύτερη, σας τα πω και μετά θα ξανάρθω πάλι, γιατί ποιος είμαι αυτός, το έλεγα στην τηλεόραση προηγουμένως, κάθε Παρασκευή. Όσοι θέλουμε, χρησιμοποιούμε την Αττική Οδό για να πάμε προς έξοδο Λαμία, προς Λαμία. Μπράβο, τι κάνουμε. Μετά το ύψος της Πεύκης, στην έξοδο Πεύκης Ηρακλείου, πάμε στη δεξιά λωρίδα. Πάει ο ένας πίσω από τον άλλον, διότι δυστυχώς η λωρίδα είναι στενή. Τώρα γίνεται ένα έργο να το διαπρατείνουν. Γιατί είναι στενή, το έχουμε ξαναπεί αυτό, διότι έπρεπε από την αρχική κατασκευή της Αττικής Οδού να γίνει αυτή η σύραγγα από την. Που θα περνάει κάτω από την Πεύκη. Δεν έγινε, θα γίνει τώρα εν πάση περιπτώσει, και το κομμάτι αυτό της εξόδου που χρησιμοποιείται τώρα θα ήταν το συμπληρωματικό. Εν πάση περιπτώσει, για μας ακόμη τόσα χρόνια, με 20 χρόνια της Αττικής Οδού, είναι το κύριο. Ωραία, μπαίνουμε όλοι σε μια σειρά γιατί μόνον έτσι μπορείς να κερδίσεις τον χρόνο που χάνεις από την ουρά. Όμως έρχονται διάφοροι τσιπρέοι. Είναι τα εξυπνοπούλια. Είναι ο Εξυπνάκιας, είναι ο Εξυπνόπουλος, είναι ο Εξυπνακίδης, είναι ο Εξυπνάκης. Είναι το Ελληνόπουλο. Μπράβο, το Ελληνόπουλο. Το οποίο δεν είναι ο Έλληνας, είναι το Έλληνο. Είναι το Έλληνο. Το οποίο τάκ μπαίνει, κάνει τον έξυπνο. Κάνει κάποια τρύπα. Γιατί κάποια τρύπα θα βρει έναν ενδιάμεσο χώρο, έρχεται και χαλάει τη σειρά αυτός ο Τσίπρας. Αυτό κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τώρα πάει στη Θεσσαλονίκη και είναι, όπως τον είπε χθες το παλιόπαιδο, γι' αυτό σας έλεγα χθες εγώ, μπαγαμπόντης, μπαγαμποντάκος, είναι αυτό το κλεφτοκοτάδικο. Να τρουπώσω. Το να τρουπώσω. Τρουπωσά. Άμα τρουπωσά είναι το Γκρέκο. Είναι το αλαγκρέκα. Αλαγκρέκα τακτική στη ζωή είναι τι θα κάνω, θα τρουπώσω. Έτσι βγήκε και ο Λαουτζίκος. Ήκαν αυτές οι εκφράσεις. Ο Λαουτζίκος, δηλαδή αυτή η κακομοιριά, η μισοκακομοιριά, αυτό το όλο, αυτό το αναξιοπρεπές, είναι τι θα κάνω, να πάω εκεί πλάτη-πλάτη. Μη με κοιτάνε κιόλας και πολύ, μη με βλέπουνε. Όσο μπορώ εκεί να σπρώξω λίγο, έλα ρε φίλε μια αγκονιά, έλα ρε φίλε από εδώ, θα πει ένας μη σμπρώχνεις ρε φίλε, το λέω στην τοπιο λαλιά για να το χαιρόμαστε κιόλας, αλλά εγώ θα κάνω τη δουλίτσα, γιατί το θέμα δεν είναι να κάνω καμία δουλειά, είναι η δουλίτσα. Είναι το ίτσα, κατάλαβες αυτό. Το πέτυχες, το έκανες, μπράβο. Μπράβο ρε φίλε, οπότε θα σηκωθούμε και θα πούμε νάτος ο ηγέτης του μέλλοντος, ο Αλέξης ο Τσίπρας που γράφει βιβλία, γυρίζει φιλμάκια και λέει είμαι ένας άλλος. Τον παρέθηκε τώρα, παρέθηκε από τον Τσίπρα πολύ πρωί. Πάμε παρακάτω. Νίκος Φιλιππίδης, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε το έργο είναι τι θα πει ο Κούλης. Πάνω στον Κούλη θα προσαρμοστούν και οι υπόλοιποι. Γιατί αν ήταν να πούν κάτι δικό τους που δεν έχουν να πούν, θα είχε φανεί. Δηλαδή δεν μπορεί στον 7ο χρόνο, 7ο προς 8ο χρόνο δεύτερης τετραετίας να μην έχει πάρει κεφάλι αντιπολίτευση. Όσοι έχουμε μια ηλικία, δόξα τω Θεώ, θυμόμαστε στον δικοματισμό. Όταν ήταν να κερδίσει το Πασόκ φαινόταν. Όταν ήταν να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία φαινόταν, παιδί μου, φαινόταν. Από τις δημοσκοπήσεις ήδη από το δεύτερο χρόνο της δεύτερης τετραετίας, μη σου πω και από τον πρώτο χρόνο, φαινόταν ότι παίρνει κεφάλι αντιπολίτευση. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να πάρει κεφάλι έως σήμερα, δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο, αυτό το ξέρω. Μπορεί και να συμβεί. Αλλά έως τώρα, δηλαδή το έτος 2026, το μήνα Αύγουστο, η κυβέρνηση, και αυτό είναι, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, η κυβέρνηση προηγείται της αντιπολίτευσης. Άστο όμως προηγείται. Δεν θέλουμε να προηγείται, δεν γουστάρουμε γιατί βαρυθήκαμε τον Κούλη και δεν τον θέλουμε άλλο και διάφορα τέτοια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός που πρέπει να πάρει κεφάλι δεν μπορεί να πάρει κεφάλι. Γιατί δεν μπορεί. Αυτό είναι το θέμα τότε, γιατί δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει να πει τίποτα. Και αυτό είναι το ζήτημα. Και επειδή δεν έχει να πει τίποτα, κοιτάει να τρουπώσει. Παραβιάζοντας τη σειρά, από εδώ, από εκεί, ό,τι μπορεί. Σε άνθρωπος τι έκανα. Ο καθένας μας είναι ό,τι μπορεί. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
3: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Πώς είστε, καλημέρα. Κύριε Φιλιππίδη.
3: Κάνουμε μια χαρά.
0: Καλή
3: μια
0: περίοδο χαρά. Να έχουμε, καλή εργασία.
3: Επίσης.
0: Τι καταλάβατε από το Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Φιλιππίδη?
3: Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μια μηχανία, γιατί έχουν αυξηθεί τα προβλήματα. Έχουν αυξηθεί τα προβλήματα προ-ΔΕΘ. Δηλαδή ενδεχομένως να έχουμε ανακοινώσεις υποχρεωτικές, θα λέγα εγώ, λόγω των εξελίξεων στα ενεργειακά πριν τη ΔΕΘ. Δηλαδή με παράταση επιδοτήσεων, ενδεχομένως και αύξηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα, όπου η κατάσταση εκεί φαντάζω ότι χωρίς, αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις αυτή τη στιγμή των διελιστηρίων και της κυβέρνησης, το ντίζελ αυτή τη στιγμή θα ήταν πάνω από 2,20. Τώρα είναι κοντά στο 2,03. Και υπάρχει και πρόβλημα τις τελευταίες μέρες, το οποίο αυξάνει από την αύξηση τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο χθες άγγιξε τα 70 ευρώ.
0: 2,20 ήταν στη Βιέννη πάντως. 2,20. Κανονικά βάζουν οι Αυστριακοί 2,20 και το ευχαριστούν την κιόλας.
3: Και λένε και το ευχαριστούν.
0: Αστείευω.
3: Εδώ επίσης το ευχαριστιόμαστε. Εντάξει, ναι. Στο 2,03 η μέση τιμή, γιατί στα νησιά είναι κοντά στο 2,20 και ναι. Πάνω, 2,25, 2,30, 2,35. Και υπάρχει και θέμα με το ρεύμα, γιατί επιβαρύνεται από το ακριβό φυσικό αέριο. Και παρά το γεγονός ότι οι ΑΠΕ βοήθησαν να είμαστε φθηνότεροι από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, παρόλα αυτά είμαστε πολύ υψηλότεροι από ό,τι ήμασταν τον προηγούμενο και τον προ-προηγούμενο μήνα.
0: Ωραία.
3: Άρα και εκεί υπάρχει ζήτημα.
0: Ωραία, μένεις εδώ και συνεχίζουμε τα ειδήσεις τίτλους. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Φόνο. Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Στον Πειραιά. Θέατρο Βεάκιο.
11: Μάριος Αθανασίου.
12: Βαλέρια Κουρούπη.
13: Και ο Σπύρος Πούλης.
14: Ο επιβιωρητής Drake.
15: Η μαύρη χείρα.
16: 5-27 Αυγούστου.
17: Προπόληση more.com.
18: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
13: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
12: Γιάννης Τζούνος.
15: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
12: Νότης Παπαδόπουλος.
16: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
12: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
16: Πώς εδώ ήτανε.
13: Γεια σας. Καταπληκτικό.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Νολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, το ρεύμα, από τη Χασιά προς τα Νολιώσια, όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, κατόπο αδιευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, στον κερβέρνο χώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο προς όλες και όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος της ιστορίας εικονογραφημένης του μηνός Αυγούστου. Αφιέρωμα ανένθωτος αγώνας. Αφιέρωμα στον ανένθωτο αγώνα, στον Γεώργιο Παπανδρέου, το οποίο υπογράφει και θα το διαβάσω φυσικά, γιατί δεν πρόλαβα. Ο Γιάννης Παπαφοράτος. Είναι από τα ενδιαφέροντα της ιστορίας εικονογραφημένης. Αυτό το τεύχος, ο πόλεμος των δεξαμενοπλοίων, άλλο θέμα. Επίσης, Ιαν Φλέμικ, ο άνθρωπος πίσω από τον Τζέιμς Μποντ, αν έχετε διαβάσει την βιογραφία του συγγραφέα, και πολλά ακόμη θέματα τα οποία προβάλλει η ιστορία εικονογραφημένη. Στην Athens Review of Books, το τεύχος Αυγούστου ήταν αφιερωμένο στον Κωστή Παλαμά, ανέκδοτα, ποίηματα και κείμενα. Η γοητεία των σημειωματορίων, σημειωματαρίων του. Πολλοί άνθρωποι έχουν γράψει για τον Κωστή Παλαμά, εάν είσαστε, αν τον γνωρίζετε, αν σας ενδιαφέρει η ποίηση Παλαμά, πραγματικά είναι αυτά πολύ αξιοπρόσεκτα τεύχη με πολλές πλευρές. Και δύο βιβλία Το πρώτο είναι το από τις εκδόσεις Ρίζες του Κώστα Βενιζέλου και του Μιχάλη Ιγνατίου. Ένοχος για τον Κίσιγκερ είναι ο λόγος. Η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του παξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974. Με αυτό το ιστορικό βιβλίο με δύο ερευνητών. Για εσάς που σας ενδιαφέρει έτσι να ασχοληθείτε ειδικότερα με το Κυπριακό και τα όσα συνέβησαν το 1974 και την εμπλοκή του Κίσιγκερ εννοείται. Τώρα από τις εκδόσεις Πατάκη και το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής υπάρχει μια συνεργασία στην έκδοση ενός τόμου με τον τίτλο «Η μετάβαση στην τρίτη ελληνική δημοκρατία». Προλογίζει ο Αχιλλέας Καραμαλής και τα κείμενα τα επιμελήθηκαν ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο Ιωάννης Χάλκος. Επαναλαμβάνω, εκδόσεις Πατάκη σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καραμαλή. Για εσάς που ενδιαφέρεστε για την πρωτογενή ιστορία, εδώ είναι η πρωτογενής ιστορία, τα δεδομένα. Και μια που μιλάω για την, για την πρωτογενή ιστορία και για την χρήση της γλώσσας, να σταθώ μισό λεπτό σας παρακαλώ σε ένα σχόλιο σήμερα του Ηλία Κανέλη στην στήρη του στη εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, ξέρετε ότι έβγαλε ανακοίνωση το κόμμα Τσίπρα εν πάση περιπτώσει και αναφέρεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λέει λοιπόν και απαντά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε ότι παραβιάστηκε η τάξη και τα λοιπά. Γράφει τώρα η ανακοίνωση των ελασιτών. Τώρα κάποιος ο οποίος μάλλον δεν έμαθε καλά γράμματα στο σχολείο, γιατί αυτό είναι θέμα σχολείου, δεν είναι θέμα πανεπιστημίου. Λοιπόν, λέει γράφει δήλωση. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με την παρουσίαση του προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Το ξαναδιαβάζω την πρόταση. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, αφήνω τα ενδιάμεσα για να πάμε κατευθείαν στο ζητούμενο, προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα. Οι δηλώσεις προδίδουν πρωτοφανές έλλειμμα. Αυτό λοιπόν το παλικάρι ή το κορίτσι στο οποίο ανατέθηκε να γράψει τη δήλωση, είναι προφανές ότι στο γυμνάσιο, στο λύκειο δεν πήγαν. Μη σου πω δημοτικό, αλλά ας μείνουμε στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο λύκειο δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Κάτι δεν πήγε καλά με την ελληνική γλώσσα. Τώρα, σήμερα έχει μια πρόταση ο Στέφανος Κασιμάτης στην παραδίπλα στήλη Στα Νέα, οπότε θα κάνω ένα συνδυασμό αυτών που επισημαίνει, των όσων επισημαίνει ο Ηλίας Κανέλης με την επισήμαση του Κασιμάτη. Λέει ο Κασιμάτης, με αφορμή το ίδιο θέμα, ή σήμερα οι αυτογράφοι εμπνεύστηκαν από την ιστορία του Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό σας λέω, τι κάνει, μας δείχνει ποιος είναι ο Τσίπρας. Ότι λέει θα πάω πρώτος στην έκθεση. Επαναλαμβάνω σε αυτό που έλεγα και χθες. Δεν παραβιάζεται η τάξη ως προς τον Μητσοτάκη. Δεν μας ενδιαφέρει εδώ ο Μητσοτάκης. Εδώ λέμε παραβιάζεται η τάξη ό,τι αφορά στο θεσμικό σκέλος που αφορά στη λειτουργία του πολιτικού μας, στο περιβάλλον του συστήματος μας του πολιτικού, που αφορά στον Πρωθυπουργό. Την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήθιστε τα τελευταία 50 χρόνια να την εγκαινιάζει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Αν κάποιος πάει πιο πριν, είναι απλώς μια γραφική φιγούρα. Κατάλαβες, και το λέω όλο αυτό, αν τον είχα απέναντί μου τον Αλέξη Τσίπρα, του έλεγα, βρε πρόεδρε μου, κάνεις ολόκληρη ιστορία, πληρώνεις από εδώ, πληρώνεις από εκεί. Εγώ δεν ρωτάω που τα βρίσκεις, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουμε και που βρίσκονται όλα τα λεφτά, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, πρέπει παιδί μου, και για να δείξει ότι είσαι σοβαρός πια, αυτή η κίνηση τώρα με την πρώτη δείχνει ότι δεν υπάρχει καν ίχνος σοβαρότητας πάνω σου, πρόεδρε μου, ίχνος σοβαρότητας, είσαι απλώς ο ίδιος Τσίπρας. Δηλαδή ακυρώνεις όλη την ιστορία. Και απορώ και κανένας άλλος δεν υπάρχει εκεί γύρω του. Πρέπει χριστιανά του πει, πρέπει παιδί, μην τα κάνεις αυτά. Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λέει ο Κασιμάτης, το πρόβλημα είναι ότι ο Τσίπρας δεν έχει να πει κάτι και κάνει όλα αυτά τώρα γιατί δεν έχει να πει κάτι. Ναι. Και διατυπώνει την εξής πρόταση ο Κασιμάτης. Λέει, πάει που πάει στις μεγάλες εταιρείες που το οργανώνουν όλα αυτά που το οργανώνουν, δεν τους αναθέτει να γράψουν και το πολιτικό πρόγραμμα, να το γράψουν εκεί στην εταιρεία να τελειώνουμε. Λέει, με την ευκαιρία αυτή διαρωτώ με, διαβάζω Κασιμάτι τώρα, γιατί οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων δεν αναπτύσσουν και έναν κλάδο παραγωγής πολιτικών προγραμμάτων, όχι μόνο δηλαδή να σου πουλάνε πώς θα πεις αυτό που έχεις να πεις, αλλά να σου πουλάνε και αυτό που θα πεις, δηλαδή το τι θα πεις. Να τελειώνουμε. Και συνδυαστικά τώρα με τον Κανέλη, δεν αναθέτεται εκεί, πρόεδρε μου, και στην εταιρεία που σας κάνει το προμόσιο να σας γράφουν τις ανακοινώσεις έτσι ώστε να μην φαίνονται αυτή η αγραμματοσύνη, δηλαδή είπαμε έλεος, είπαμε καλά παιδιά, νέα παιδιά, αλλά όχι εντελώς αγράμματα ρε παιδί μου, δηλαδή κατάλαβε, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι οι δηλώσεις προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα, κατάλαβες, δεν γίνεται. Okay. Τα πάμε και αυτά, πάμε παρακάτω στην κουβέντα μας. Νίκος Φιλιππίδης συνεχίζει και έχει υπομονή και αντοχές. Ο Νίκος σε αυτό διακρίνεται στις συζητήσεις με μένα, ότι έχει αντοχές. Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
0: Πριν πιάσουμε τα εσωτερικά, ναι, ναι, για
3: πες. Στα γραφεία τύπου υπήρχε πάντα ένας, όχι απλώς σοφός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος να ξέρει καλά γράμματα.
0: Θα στο πω εγώ με όνομα τεπώνυμο. Θα στο πω με όνομα τεπώνυμο. Στα χρόνια που ήταν ο αείμνηστος Μητσοτάκης, ο πατήρ Μητσοτάκης, το γραφείο τύπου στη Νέα Δημοκρατία, της Νέας Δημοκρατίας τώρα, για να καταλάβουμε τώρα τα μεγέθη, το κρατούσε ο Γιάννης Βούλτεψης. Ο πατέρας της Σοφίας.
3: Α, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Μια κινητή εγκυκλοπαίδεια δηλαδή, έτσι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν.
3: Και υπάρχουν και στην αριστερά τέτοια.
0: Προφανώς υπάρχουν, βεβαίως και υπάρχουν.
3: Εννοείται. Τους ξέραμε γιατί δουλεύαμε και στα μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Άνθρωποι ότι.
0: Η αριστερά δεν ήταν αγράμματη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, όχι, αυτό να το πω με την πανοκουρσία να το πω. Η αριστερά δεν είχε γράμμα τους ανθρώπους, τουναντίον και μάλιστα πολλά χρόνια φυλακής δυστυχώς για αυτούς, τους έκανε μέσα να διαβάζουν. Να διαβάζουν και βγαίνει και δηλαδή, σειρά ονομάτων να απαριθμίσω. Πρώτα απ' όλα τον αείμνηστο Δήμο Μαυρομάτι. Τον αείμνηστο Δήμο Μαυρομάτι, τον οποίο εγώ τον γνώρισα το 1983-84 στον Ελεύθερο Τύπο. Μια εξέχουσα μορφή. Όταν λέμε τώρα αριστερός, αριστερός τώρα, όχι καραγκιοζηλίκια, εντάξει, μιλάμε για αριστερό. Λοιπόν, ένας βαθιά σπουδαγμένος άνθρωπος, τον είχαμε σαν πατέρα μας. Λοιπόν, τώρα και πλειάδα άλλων ονομάτων που εγώ δεν ξέρω και ξέρω να. Αντώνης Καρκαγιάννης, τον είχαμε εδώ.
3: Σωστά.
0: Ο αείμνηστος Αντώνης Καρκαγιάννης. Υπάρχει μεγαλύτερη προσωπικότητα στη δημοσιογραφία από τον Αντώνη Καρκαγιάννη.
3: Έλατε.
0: Χρόνια στις φυλακές μέσα. Λοιπόν, υπάρχει μεγαλύτερη προσωπικότητα ως προσωπικότητα. Τι ήταν ο Καρκαγιάννης, δεξιός ήταν.
3: Η πρόχειρη λειτουργία. Ναι. Δηλαδή δεν δίνουν σημασία σε πράγματα τα οποία έχουν παράδοση να δίνουν σημασία. Δηλαδή τα γραφεία τύπου πάντα είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος περνούσε την ανακοίνωση από έναν τελικό έλεγχο. Για να μπορέσουν να ξέρουν ότι πρώτα απ' όλα ότι αυτό που μεταδίδουν είναι σωστά γραμμένο. Αυτό εντάξει, αλήθεια ότι δείχνει πολλά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα. Τέλος πάντων. Τα κομμάτια της αριστεράς ειδικά. Αυτό η αλήθεια είναι ότι πάντα και πιο ζώρικο.
0: Λοιπόν, ναι, γιατί στην αριστερά. Πρόσεξε, το λες όλο αυτό, γιατί σε καταλαβαίνω, έτσι μεγαλώσαμε. Ναι. Γιατί επειδή ήταν γράμματη η αριστερά σε σχέση με τους αγράμματους δεξιούς. Σχηματικά το λέω. Σχηματικά το λέω. Σε σχέση με τη λαϊκή δεξιά, η αριστερά ήταν γράμματη η αριστερά. Υπήρχαν αυτά. Θες να είναι στερεοτυπικό, δεν έχω πρόβλημα, αλλά θέλω να πω ότι εμείς μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγαλώσαμε. Αυτό προσπαθώ να περιγράψω τώρα.
3: Εντάξει,
0: ναι. Δηλαδή, λέγαμε πάντα ότι οι αριστεροί διαβάζουν ενώ οι δεξιοί δεν διαβάζουν. Δεν το λέγαμε.
3: Ναι,
0: αυτό λέγαμε. Τι να πω. Ναι, αυτά που λέγαμε τα λέω.
3: Νομίζω ότι για πολλά χρόνια δεν πρέπει να ήταν λάθος.
0: Μέχρι που εμφανίστηκε ο Αλέξης. Και το πήρε όλο πάνω του. Λοιπόν, άντε τώρα γιατί θα ενοχλήσω παρακάτω.
3: Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον που θα ακούσουμε πρώτα τις προτάσεις του στις 2 του μηνός.
0: Ναι.
3: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι πέρα από το ότι χαλάει την τάξη, νομίζω ότι είναι καλό να ακούσουμε χωρίς να εξτρωθεί ο καμβάς πάνω στον οποίο πατάνε συνήθως τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να γράψει τα δικά τους να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε συνέχεια.
0: Μάλιστα. Ναι.
3: Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή
0: ναι, πριν πάμε σε αυτό, αν με συγχωρείς Νίκο, πριν πάμε σε όλα στα δικά μας, αυτά που είπε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών τώρα, για πες μας λίγο σε σχέση με το Ιράν, τι είναι, τι είπε πρώτα απ' όλα.
3: Πρώτα απ' όλα εντάξει, ξεκινήσανε για πλήρη αποκλεισμό και διαπιστώσανε ότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία. Άρα πάνε περισσότερο στη λογική των απειλών, μη συνεργάζεται και όποιος συνεργαστεί μαζί τους θα αντιμετωπίζεται ως εχθρός. Όποιος έχει οικονομικές δοσοληψίες μαζί τους θα συμβαίνει το ίδιο. Αλλά αυτός ο αποκλεισμός, ο οικονομικός, αυτό το σκληρό πλαίσιο το οποίο προαναγγέλλονται τις προηγούμενες ημέρες, είναι εμφανές ότι δεν θα υπάρξει, γιατί πολύ απλά η παγκόσμια οικονομία δεν το αντέχει.
0: Γιατί η παγκόσμια οικονομία είναι συνδεδεμένη, δεν το πω εγώ βέβαια. Δεν το πω εγώ, ένα έρμο εδώ από θα το έλεγα εδώ χάμου. Δεν το ξέρει ο πρόεδρο αυτό, ότι είναι συνδεδεμένη η παγκόσμια οικονομία.
3: Ο πρόεδρο, αυτή τη στιγμή, πάντα που ρίχνω μια ματιά στο διεθνή τύπο, βλέπω προβλήματα ακρίβεια από του αγρότε των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστο παραγωγή λόγω Ιράν, λόγω του προβλήματο που έχουν ανέβει οι τιμέ των εφοδίων, των αγροτικών εφοδίων. Φαντάζομαι ότι ισχύει και για την Ελλάδα. Είμαι βέβαιο ότι ισχύει το ίδιο και για την Ελλάδα. Υπάρχει ακρίβεια μεγάλη σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ και έχει ανέβει και το κόστος του δανεισμού των ΗΠΑ. Οι μακροχρόνιες εκδόσεις ομολόγων έχουν ανέβει στα ύψη, έχουν γυρίσει στην εποχή του 2007 και του 2008. Άρα νομίζω ότι το ζει το πρόβλημα τη συνδεδεμένη παγκόσμια οικονομία ο Ντόναλντ Τραμπ, και νομίζω ότι ο Μπέσεν δεν είχε περιθώρια να κάνει αυτό το ακραίο για το οποίο του ζητήθηκε.
0: Κάτι τύπου Ρωσία θα κάνουν δηλαδή τώρα, έτσι. Να ξύνουν την πλάτη του Πούτιν δηλαδή.
3: Ήταν ούτως ή άλλως το Ιράν για πολύ καιρό στο επίκεντρο κυρώσεων λόγω της δυσκολίας του να συνεργαστεί στα θέματα των πυρηνικών και όλα αυτά τα οποία υπήρχε για χρόνια αυτό το πράγμα. Ναι,
0: πάντως, έξω στην κοινή γνώμη υπάρχει, εδραιώθηκε άλλη μια φορά η ιστορία που λέει ότι εντάξει, είναι ένα εκεί πέρα κράτος σαρδανάπαλων κατσαπλιαδέλων που θα λέγα εγώ στο Ιράν, αλλά δείξανε ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος όπως μπορούσαν να υποθέσουν ή υπέθεταν ή δεν ξέρω τι υπέθεταν εκεί στην Ουάσιγκτον. Αυτό μένει ως συμπέρασμα.
3: Είπαμε, λέγαμε από την αρχή πάντα ότι το Ιράν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με πολύ ισχυρές δομές και έχει μάθει να λειτουργεί σε καθεστώς εκτάκτων συνθηκών για πολλά πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει μια χώρα που ξέρει να λειτουργεί σε δυσκολίες.
0: Ναι, και διαβάζοντας πάνω σε αυτά που είπε ο Πεζεσκιάν προχθές, που προσπάθησε ο Φουκαράς να πει ότι τώρα που κερδάμε, ρε παιδιά, πάμε να το κλείσουμε το θέμα. Προφανώς έχουν στην ηγεσία πάνω είναι οι κατσαπλιάδες από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ή δεν μπορεί. Κοιτάει και ο Πεζεσκιάν τα νότα του, φαντάζομαι. Δεν θα ήθελε να τον μπουζουριάσουν και να κουνιέται το κεφαλάκι του σε κανένα κρύωμα. Από αυτά με τους γερανούς, εκεί τα βάζουν γερανούς τα κρύωματα, ξέρεις. Έρχεται ο γερανός. Αντί να χτίσει πολυκατοικία, κουνιούνται κεφάλια. Όπως βλέπω στη φωτό δηλαδή. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι άντε να βρεις τώρα την άκρη μέσα εκεί. Λοιπόν, μην χαθούμε. Ξαναγυρίζουμε στα δικά μας. Λοιπόν, το άρθρο σήμερα του Μπάμπεος Παπαδημητρίου νομίζω είναι, τα λέει ωραία πράγματα. Λέει καλά πράγματα. Δηλαδή λέει αντικειμενικά, αυτό εννοώ και κάνω χαβαλέ τώρα.
3: Ναι, εντάξει,
0: στο liberal.gr. Να πάρω μια παράγραφο, παρακαλώ πάρα πολύ, αν μου το επιτρέψετε, να πάρω μια παράγραφο από το άρθρο του Μπάμπη, ο οποίος, του κυρίου Παπαδημητρίου δηλαδή. Να το. Και το εμπόριο θέλει τη φοβέρα του, λέει ο Μπάμπης, αλλά εν πάση περιπτώσει ας δούμε πρώτα τα διαπιστωτικά. Λέει, ο πληθωρισμός δεν είναι πλέον εκτός ελέγχου. Το είχα επισημάνει πριν ένα μήνα και κάτι, πριν από ένα μήνα, Μπάμπη, πριν από, δεν είναι, είναι μετά. Και πριν το θέλει το από του, Μπάμπη μου. Λοιπόν, ο τιμάριθμος σε μηνιαία βάση και όχι ετήσια, είτε είναι είτε μηδενικός είτε αρνητικός, με την προφανή εξαίρεση των καυσίμων και των άμεσων επιπτώσεών τους. Στην ομάδα διατροφή έχουμε συνεχή υποχώρηση επί 4 μήνες και αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη το Σεπτέμβριο κτλ. Και πηγαίνει τώρα στο πρόβλημα που είναι, που το είπες εσύ, δηλαδή τα καύσιμα και η ενέργεια. Η ενέργεια και τα καύσιμα. Και εδώ ναι, το μόνο που λέει ο Μπάμπης είναι ότι να συνεχίσουν οι εταιρείες να παίρνουν εκείνες πάνω τους ένα μέρος του κόστους και να δει η κυβέρνηση, να δει ο πρωθυπουργός να δει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος δεν έχει νόημα όταν τον έχεις τούρμπο αλλά δεν αποδίδει. Λέει αυτό ο Μπάμπης. Ναι,
3: η επιδότηση είναι

0: καύσιμα. Ξέρεις, τα καύσιμα το μπερδευόμαστε. Όλες κρίσεις αντιμετωπίζαμε, κοιτάζαμε τον brand να ανέβει και, και τον brand να έπεσε. Σε αυτή την κρίση εδώ και από τις αρχές Ιουνίου μπορώ να σου πω ότι δεν έχει καμία σημασία πλέον τι κάνει απαραίτητο στο brand. Δηλαδή το brand επηρεάζει σε πολύ μικρότερο βαθμό. Αυτό που επηρεάζει είναι οι τιμές διήλυσης. Και οι τιμές διήλυσης έχουν ανέβει όχι μόνο από τα γεγονότα στον κόλπο, αλλά κυρίως από τα γεγονότα στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο και το γεγονός ότι έχουν σταματήσει από τις αρχές Ιουλίου οι εξαγωγές διηλυσμένο καυσίμα από πλευράς της Ρωσίας. Με αποτέλεσμα λείπουν μεγάλες ποσότητες και αυτές οι ποσότητες, οι οποίες πλέον αναπληρώνονται τα υπάρχοντα διηλυστήρια, βγαίνουν σε υψηλές τιμές. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή.
1: Το πρόβλημα. Αλλά και επίσης το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο, φίλε μου. Δηλαδή, εδώ τώρα έχουμε μια ιστορία. Ο Πούτιν, διάβαζα, ετοιμάζεται να κάνει μια επιστάτευση θηριώδη, ας πούμε, 300.000 ανθρώπων κτλ. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια στο. Πρόσεξε τώρα που χτυπάει αυτό. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια στη Γεωργία και στην Αρμενία. Τρέχουν όλοι οι Ρώσοι, υπάρχουν ειδικά γραφεία. Τι να κάνουν τώρα μεταξύ μας, δηλαδή, να πάμε πολεμή στην Ουκρανία. Να είμαστε και σοβαροί, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν. Και φεύγουν οι άνθρωποι. Φεύγουν οι άντρες και να πάνε να πιάνουν σπίτια στην Αρμενία και στην Γεωργία να ζήσουν εκεί όσο μπορούν μέχρι να περάσει η κρίση. Και έχει εκτινάξει, λέει, τα νίκια στην Αρμενία. Λοιπόν, η ζήτηση η μεγάλη. Θέλω να πω ότι όμως δεν μπορεί κάποιος να σταματήσει τον πόλεμο τώρα. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Αντίστοιχα, ναι, έχουν εκτοξευτεί νωρίτερα από τους Ουκρανούς τα νίκια στην Πολωνία και στην Ρουμανία και στη Μολδαβία.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και
0: είχε προηγηθεί αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που οι Ρώσοι δεν κερδίζουν. Το πιθανότερο είναι ότι χάνουν. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουν τόσο μεγάλο, ότι πλήττεται βαριά τους βιομηχανία όπως είναι τα διηλυστήριά τους, αυτή τη στιγμή προφανώς φαίνεται.
1: Μπράβο, πολύ ωραία το είπες. Εξαιρετικά το είπες και θα κλείσουμε με αυτό. Αλλά πρόσεξε, ούτε νικάν οι Αμερικανοί, όχι, ούτε ιτήθηκαν, μάλλον με επίπεδο καταστροφής, οι Ιρανοί. Αυτό εννοώ, δηλαδή ότι φάγανε τις μπόμπες οι Ιρανοί, αλλά δεν καταστράφηκαν όμως, δηλαδή δεν έγινε κάτι ολοκληρωτικό και είμαστε εκεί τώρα στο διάλειμμα, είναι ισόπαλο το μάτς. Δεν κάνουμε δουλειά όμως έτσι. Ναι,
0: ναι, και έτσι χάνουμε όλοι.
1: Χάνουμε όλοι, ακριβώς.
0: Έχει μεταδοθεί έτσι ένα πληθωριστικό κύμα παντού,
1: ναι,
0: το οποίο φέρνει αύξηση του κόστου του χρήματος. Υποχρεωτική, δηλαδή το γεγονός ότι ανεβαίνουν τα ομόλογα των μεγάλων οικονομιών επηρεάζει πάρα πολύ το κόστος δανεισμού των τραπεζών. Αντίστοιχα, οι τράπεζες δανείζουν επιχειρήσεις οι οποίες επιβαρύνονται και αυτές.
1: Και έρχεται το υποτιθέμενο σοβαρό Πασό. Το υποτιθέμενο σοβαρό Πασό, για να τους πιάσω και αυτούς λίγο, τους έχω αφήσει απ' έξω σήμερα και πέσα τον τζίπαρα μόνο. Το υποτιθέμενο σοβαρό Πασό να μας πει ότι κακώς πληρώνει χρέη η κυβέρνηση. Δεν έχεις να σωθείς, δεν έχεις από πού να σωθείς. Άντε πες, δεν τον θέλω άλλο το Μητσοτάκη, δεν τον θέλω. Δεν τον πάω άλλο, βαρέθηκα, τον βαρέθηκε η ψυχή μου.
0: Για ο παράμετρος, το θυμάσαι το περίφημο.
1: Πού θα πάω να σωθώ, πες μου, πού να πάω να σωθώ, για πες.
0: Θυμάσαι το περίφημο μαξιλάρι.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία ποσά από αυτό το μαξιλάρι Τσίπρα, με πρόωρη αποπληρωμή, πληρώνονται στο τέλος αυτής εδώ της χρονιάς, όπου συνολικά το ελληνικό δημόσιο θα αποπληρώσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα έχει βγει στις αγορές για να δανειστεί 6. Πράγμα που σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος απόλυτες τιμές μειώνεται κατά 6 δις και το μαξιλάρι θα είναι πλέον και θα αποτελείται, φτάνει τώρα στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα υπερπλεονάσματα, από τα χρήματα των φορέων, αλλά δεν θα είναι πλέον. Δεν έχει καμία σχέση, έχετε τελειώνει, μας τελείωσε το μαξιλάρι και πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Αρχικά ήταν ως εγγύηση για να βγούμε στις αγορές και τώρα πηγαίνει για σταδιακή αποπληρωμή χρέους. Αυτές οι αποφάσεις, το τι θα γίνει το μαξιλάρι, δεν ελήφθησαν τώρα, ελήφθησαν το 2016. Και το 2016 ο Τσίπρας αυτό συμφώνησε, αυτό που συμβαίνει τώρα. Και αυτό το οποίο δεν κατανοεί ούτε ο Τσίπρας τώρα, κάνει πως δεν κατανοεί και δεν κατανοεί το Πασόκ. Οι αποπληρωμές προχωρούν και δόξα τω Θεώ που υπάρχει ένας καλός δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος λέγεται Δημήτρη Τσάκωνας, είναι ο επικεφαλής του ΟΔΙΧ, ένας άνθρωπος ο οποίος τον βρήκε η κυβέρνηση εκεί και τον διατήρησε, καλώς τον διατήρησε, ο οποίος ελέγχει απόλυτα τα θέματα της εξόδου της χώρας στις αγορές, το θέμα της αντιστάθμισης κινδύνου για το μικρό ποσοστό του χρέους που είναι εκτεθειμένο από τις διακυμάνσεις στην αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα η χώρα να είναι από τις λίγες που δεν επηρεάζονται

0: σημαντικά το κρατικό της χρέος από την μεγάλη, μεγάλη κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.
1: Μάλιστα. Τώρα, αφήνω για αύριο στις 9 το πρωί, γιατί τώρα στο μεταξύ έφυγε, δεν μπόρεσα να μιλήσω με τον Φέδωνα Καλλιοσηφίδη. Είμαι απαράδεκτος εντελώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι όπως είναι ο Τσίπρας και εγώ συνεχίζω να είμαι αυτός που είμαι. Να, αυτός που είμαι λοιπόν. Οπότε πάει ο Φέδων, σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αύριο όμως στις 9 εμείς θέλω να συνεχίσουμε το εξής. Εγώ θέλω να καταλάβω εάν εσύ έχεις αντιληφθεί από αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί προφανώς. Δύο πράγματα θέλω να μας πεις. Αν έχεις καταλάβει, αν θα πει κάτι ο Τσίπρας, μια που θα την κάνει όλη αυτή την παγαποντιά, θα πει τουλάχιστον κάτι να στριμώξει το Μητσοτάκη. Δηλαδή να έχει και ένα αποτέλεσμα, ρε παιδί μου. Κάνεις που κάνεις την αυτήν, τουλάχιστον να φανεί κάτι. Ένα. Αυτό θα μας τα πεις αύριο. Και δεύτερον, αν από το Μητσοτάκη διαφαίνεται η υποστήριξη του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί εγώ από ό,τι κατάλαβα χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο θα βγουν πάλι κάτι χαρτάκια στο χέρι. Πάρε φιλαράκο το εικοσάρικο, έλα να μας ψηφίσεις. Ένα τέτοιο κατάλαβα εγώ, αλλά εν πάση τόση. Αυτό το ζητούμενο είναι το εξής για μένα. Θέλει να επιβραβεύσει ο ιδιώτης επιχειρηματίας το μέρος του προσωπικού του, μέρος των συνεργατών του, οι οποίοι, βρε παιδί μου, σκίζονται στη δουλειά. Και λέει να σας δώσω μια σοβαρή αύξηση. Αυτή η αύξηση θα καταλήγει στο πορτοφόλι του εργαζόμενου, της εργαζόμενης, ή θα το παίρνει πάλι ένα κράτος. Αυτό. Διαφέρεται κάτι προς αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση, να το εξομαλύνει περαιτέρω ο πρωθυπουργός ή όχι?
0: Αύριο πότε?
1: Αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έθεσα τα ερωτήματα. Διάλειμμα, τι έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, τι λες, παιδί μου, αφού έχουμε ένα λεπτό. Κοίτα να σου πω κάτι, στο λεπτό πάνω υπάρχει ένα πολύ ωραίο του Ρόκε, ένα πολύ ωραίο. Για ρίξτε το έτσι, μπράβο.

0: Ζητούμε συγγνώμη από τον Φέδωνα Καραϊωσιβίδη, τον οποίον θα κοιτάξουμε κάποια στιγμή, να δούμε τώρα πότε, γιατί αύριο 8 η ώρα το πρωί θα είναι ο κύριος Τουρνάς εδώ υπουργός πολιτικής προστασίας, και το 9 το έχουμε κλείσει ήδη με άλλα δεδομένα, οπότε να δούμε τώρα τι ώρα θα μιλήσει ο κύριος Καραϊωσιβίδης για την πτώση του ελικοπτέρου, που αν αυτό αντανακλάσει τον ιδιωτικό τομέα με τη χρήση των ελικοπτέρων, τα οποία ελικόπτερα έχουν και μια άνση. Τώρα κατεβαίνεις δηλαδή στην παραλία. Εγώ το ξέρω αλλιώς αυτό το ελικόπτερο που κατέβαινε σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο κάποτε, αλλά μπασίτωστε να μην ανοίγω ιστορίες παλιές. Λοιπόν, τώρα παίρνεις το ελικόπτερο και λες, α, μου αρέσει εδώ να κάνω, στις παραλίες ωραίες πας με σκάφος, το καταλαβαίνω εγώ, με τη βάρκα σου, με το φουσκωτό σου ή με το σκάφος σου. Αλλά τώρα μπορείς να πάρεις και το ελικόπτερο. Πάρεις το ελικόπτερο και να πεις, θέλω να κάνω μπάνιο εκεί, κατέβασέ με, σε παρακαλώ. Μου γράφει ο Κωνσταντίνος από το Μόναχο ότι μου λέει με την καλημέρα του ότι ο μαθητής που παίρνει αμπιτούρ στη Γερμανία περνάει από αξιολόγηση 2 ετών, μέχρι και τις τελικές εξετάσεις, οι οποίες δίνουν το 1/3 του βαθμού. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που η ζωή σου όλη κρίνεται σε 4 ημέρες. Σωστά. Σωστά. Εκεί αξιοποιείται το λύκειο. Αυτό μας λέτε, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί το αμπιτούρ είναι μια διαδικασία που δεν προκύπτει μόνο από μια τελική εξέταση. Είναι μια διαδικασία 2 ετών μέσω της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου. Σας έκανε ένα συνδυασμό όλων αυτών, βγάζει έναν τελικό βαθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, για την πρωινή μας επικοινωνία, και εσάς αγαπητέ φίλε κύριε Χριστοδούλου, να είσαστε καλά, έτσι και με την ατμόσφαιρα της Καλαμάτας που μου μεταφέρατε, την καλημέρα. Την καλημέρα μου προς όλες και όλους. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων κύριος Γιαννίδης, και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Πέλα FM.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
11: Οι επέβαιναν 5 άτομα κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, εξετράπη τις πορείες του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο και συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην χώρα μέχρι και αύριο. Η υδράργυρο αναμένεται να αγγίξει του 40 βαθμούς και να του ξεπεράσει κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και σήμερα. Αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά του 37 και 38, με κατά τόπους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 37 βαθμούς. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας παραμένει ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Ρεκόρ 7 ετίες παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι Σπάτα, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη. Παράλληλα, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, την Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον Υπουργό, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσε οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας του Ιράν, υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν την Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο περιλαμβανόταν η χώρα εδώ και 47 χρόνια. Πλέον, στον κατάλογο των Ηνωμένων Πολιτείων με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραμένουν τρεις: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Στη Ρωσία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην περιφέρεια Κρασνανταρ, ανέφεραν οι αρχές νωρίς το πρωί, προσθέτοντας πως έχει ξεσπάσει φωτιά σε διελιστήριο. Στην άλλη πλευρά των σύνορων, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρήψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης μέσω Telegram. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότερο από 90.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερο από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. Στην Γαλλία, 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος, τραυματίστηκαν από ένα αιμοστρόβιλο που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή Όντε στενοδυτικά της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση, η ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξυφασκίας στη διοργάνωση. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Την πρόκριση στην League Face της Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήρε η Μαρκό, η οποία ανοίξε την Ελλάς Σύρου με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε με σκορ 1-1. Και τέλος, σήμερα σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται εύρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, η άνεμη βόρη πρόσκειται στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, μόνο στα βόρεια ορεινά θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρη, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 και τοπικά στα πιο ανατολικά τμήματα και 37 βαθμούς. Τετάρτη δεν αλλάζει θερμοκρασία, η βοριάδα στο Ιόνιο στα 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς ξανά στο Αιγαίο, την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
11: Περισσότερες ειδήσεις, ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Αυτή η περίοδος είναι η πιο ωραία. Αλλά είναι η περίοδος που δεν υπάρχουν έσοδα. Αλλά είναι ωραία για μας. Δεν είναι ωραία για μας, αστεία μου. Σε καμία περίπτωση. Αλλά τελειώνουν γρήγορα όλα. Και έχεις καθαρό χρόνο, έχεις άπλετο χρόνο. Τα έχουμε στη διάθεσή μας 23 ολόκληρα λεπτά. Καταλαβαίνεις. Αλλά είναι τώρα, για καμία εβδομάδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αφού σας υποδεχτώ όλες και όλους, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σήμερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, και αφού σας ευχαριστήσω πολλαπλώς για την επικοινωνία που έχουμε, για τα μηνύματα που μου στέλνετε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Κάποιοι περισσότεροι συνεχίζετε. Η πόλη μας είναι, η πόλη εννοώ, η Αθήνα μας είναι υπέροχη αυτές τις μέρες και προσπαθούμε έτσι να απολαύσουμε όσο μπορούμε αυτόν την να μπορείς να πας. Χθες ας πούμε ανέβηκα σε 10 λεπτά από την Κηφισού, έφτασα σε 15 λεπτά στην Κηφισιά. Άνεση, τώρα ίσως λέω και πολύ χρόνο ή μπορείς να πεταχτείς, να βρεθείς από την σε 10 λεπτά από το Χαλάνδρι, να πας από την, να πας στην, στο Ψυχικό ας πούμε, σε λιγότερο, δηλαδή εννοώ να κάνεις τους χρόνους αυτούς υπέροχους. Λοιπόν, για πάμε, παρακαλώ με μια επιλογή, ευχαριστώ. Είπαμε ότι αυτό το θέμα με φτιάχνει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ και το, όπου το εμφανίζει, το ξέρει το μηχάνημα, το ξέρει ο αλγόριθμος ότι είμαι βλαμμένος με αυτό και μου βγάζει διάφορες εκδοχές.

0: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, αναφέρθηκα, ζήτησα πρώτα απ' όλα συγγνώμη από τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσήφιδη, είναι ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, τον οποίο είχαμε, όσοι παρακολουθήσατε τη χθεσινή μου πρώτη εκπομπή, θα ξέρατε ότι του είπα κατά τις 9.30 ότι θα συνεχίσουμε αύριο στις 8.30, αλλά έπεσα πάλι έξω. Θα συζητήσαμε για το θέμα των ελικοπτέρων. Είπαμε το πρώτο σκέλος της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων των πυροσβεστικών. Θα το συζητήσω αυτήν την παράμετρο, γιατί υπάρχει ένα κενό εκεί ως προς την διερεύνηση του δυστυχήματος, όπως μας το έλεγε χθες ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Και αύριο θα το συζητήσω με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα είναι μαζί μας στις 8 το πρωί με το καλό. Και άφησα για εκκρεμότητα, ως εκκρεμότητα, το σκέλος το δεύτερο που αφορά στον ιδιωτικό τομέα και στο άλλο δυστύχημα που είχαμε στη Σύφνο με την πτώση του ελικοπτέρου, που σκοτώθηκαν οι επιβαίνοντες, ο χειριστής και το ζεύγος των νεονύμφων από τη Βρετανία. Στο μεταξύ συνέβησαν άλλα δύο περιστατικά με το ελικόπτερο, που δύο προσγειώθηκαν σε μια παραλία για να κάνουν μπάνιο στη Μήλο και στις Πέτσες. Έχω δύο μηνύματα επ' αυτού. Από έναν φίλο που μου λέει ότι αν είσαι ο τάδε τάδε του συγγενής του τάδε τάδε, μεγαλοσχήμονος οικονομικά ισχυρού ανθρώπου και τα λοιπά, άρα μπορεί άλλα ζωνικά να κάνεις ό,τι θες και να προσγειωθείς ακόμη και στον άγνωστο στρατιώτη. Αλλά μια που, φίλε μου, ανοίγεται το σκέλος άγνωστος στρατιώτης, όπως καταλαβαίνετε η ανομία στον τόπο είναι και στη δύναμη του ισχυρού, αλλά και στη δύναμη των πολλών μη ισχυρών. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μοιραζόμαστε την παρανομία. Στον άγνωστο στρατιώτη μπορείς να κατέβεις με ένα ελικόπτερο για να είσαι, αν θέλεις να είσαι αλαζόν, αλλά μπορείς να πας να βάλεις και ένα άλλο μνημείο εκεί που είναι το εθνικό μνημείο και χωρίς να σε ενοχλεί κανένας. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, και εκλογές έρχονται και μάλλον δεν πρόκειται να ενωθεί κανείς το επόμενο έτος. Και φαντάζομαι ότι θα καθυστερήσει και η ανάπλαση του ή η φροντίδα του χώρου του μνημείου από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, για να μην χαλάμε και τις σχέσεις μας τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Ο αντίλογος έρχεται από έναν άλλον φίλο. Ο πρώτος είναι ο Ανέστης, ο δεύτερος είναι ο Άγγελος, ο οποίος μου λέει γιατί τόση μιζέρια, γιατί να είμαστε αρνητικοί σε όλα. Αν θέλει κάποιος να κατέβει με το ελικόπτερο να κάνει τον πάνω, το κάνει. Δεν εννοείται, φαντάζομαι, να παρανομεί. Βέβαιως, αν υπάρχει δίπλα ελικοδρόμιο, να κατέβει στην παραλία, κοντά στο ελικοδρόμιο, κοντά στην παραλία, αγαπητέ μου Άγγελε, αλλά αφήστε το καθεστώς να το συζητήσω με τον εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα έχει να μας πει 2-3 πράγματα. Το ωραίο μήνυμα της ημέρας έρχεται από έναν άλλο φίλο, ο οποίος θα μας κάνει κοινωνούς τώρα στην ιδέα που έχει ο Αντιπεριφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, κύριος Σάββας Κουλούρης, ο οποίος φέρεται να πήγε σε τουριστική έκθεση, διεθνή έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο, και να διατύπωσε την εξής πρόταση: να κατονομαστούν όλα τα Επτάνησα νησιά του Οδυσσέα. Μεγάλε! Υπέροχος, σου λέει. Θα πάρει μόνο η Θάκη τον τουρισμό, η οποία του χρόνου θα βουλιάξει. Εμείς τι θα κάνουμε? Δηλαδή η Κέρκυρα τι θα κάνει? Η Ζάκυνθος θα μείνει έτσι? Η Παξή τι θα κάνει? Πώς θα, τα διαπόντια από πάνω να μην κάνει κάτι? Άλλη μόνο. Λοιπόν, τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα τον φιλοξενήσουμε μια από τις επόμενες μέρες, τον Δήμαρχο Ιθάκης, ο οποίος διαμάρτυρε και λέει τι θα γίνει τώρα, θα ονομαστούν όλοι Οδυσσέες, πότε εμείς θα κάνουμε? Δεν υπάρχει αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος, ο κύριος αυτός, για να τον ονομάσω, γιατί δεν είναι απλό πρόσωπο, τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, είναι ο κύριος Σάββας Κουλούρης. Έτσι μου λέει το μήνυμα. Θα πρέπει να φιλοξενήσω και τον κύριο Κουλούρη, φυσικά και τον κύριο Κουλούρη και τον Δήμαρχο Ιθάκη, κύριε Γιαννίδη. Θα προγραμματίσουμε όλα αυτά το πρωί της Παρασκευής, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα. Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν που κατατέθηκε είναι να προτείνει η τουριστική προβολή των Ιωνίων Νήσων να γίνεται διεθνώς με την ονομασία νησιά του Οδυσσέα. Αυτό είναι. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και μετά κολλάμε εμείς, Θάνος Τσίπρας έκοψε δρόμο και θα πάει πρώτος στη ΔΕΘ. Εδώ, να ωραίες προτάσεις. τα καλύτερα γίνονται. Ο κύριος Αν Κοέν, για να ανοίξουμε την περίοδο της ενημερώσεως για το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τους πλέον αντικειμενικούς όταν αναφέρεται στο κράτος του Ισραήλ και στην διοίκηση του κράτους του Ισραήλ, ενώ στην πολιτική διοίκηση. Καλημέρα σας, κύριε Κοέν, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Ο κύριος Κουλούρης έχει απόλυτο δίκιο για αυτό που ζητάει, διότι αν λάβετε υπόψη ότι οι Ισραηλοί δεν πολεμούν σε ελληνικά νησιά πια,
0: μάλιστα,
1: από κάπου πρέπει να αναπληρώσει το...
0: Σωστά, σωστά. Και σωστά πανηγυρίζει, και εννοείται ότι πανηγυρίζει και η Σύρος. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουλούρη?
1: Η Σύρος ειδικά βγήκανε όλοι οι καταστηματάρχες και οι επαγγελματίες και λένε δόξα τω Θεώ, επιτέλους Juden free το νησί μας.
0: Επιτέλους, θα πατήσει Εβραίου πόδι. Μπράβο και στην Ελλάδα μας. Μπράβο. Αλλά κυρίως μπράβο στο μυαλό μας, κύριε Κοέν. Εγώ νομίζω ότι δηλαδή αυτό που πρέπει εμείς να επαινούμε διαρκώς και υπερηφάνως να κυκλοφορούμε είναι για την εγκεφαλική μας λειτουργία. Είναι αξεπέραστη.
1: Μην το γελάτε, όντως είμαστε πολύ, οι Έλληνες έχουν πολύ πατέντα στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι
0: αρνητικά το λέω
1: εμείς.
0: Τώρα βέβαια εγώ. Δεν μιλάω για το πατεντιάρικο. Μιλώ το, γιατί και το πατεντιάρικο έχει ένα αρνητικό πάνω του. Αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. Ας φύγουμε τώρα. Μην κολλήσουμε εκεί. Ναι.
1: Βέβαια. Είναι η ιδέα η ελληνική. Είναι wow.
0: Ναι. Αυτός όμως έχετε σχόλιο για αυτόν τον αντισημιτισμό, κύριε Κοέν?
1: Κάποτε στο ραδιόφωνο που εγώ κάνω εκπομπή στο Ισραήλ,
0: ναι,
1: κάποιος είπε ότι πριν δώσει την απάντηση αναφέρθηκε σε νεοναζί.
0: Ναι.
1: Και είπα συγγνώμη, δεν υπάρχει νέο ναζί. Υπάρχουν ναζί οι οποίοι απλώς δεν πεθάναν ποτέ. Έτσι είναι και τώρα. Ο αντισημιτισμός δεν πέθανε ποτέ. Άλλαξε λίγο για να, επειδή δεν ήταν πια της μόδας μετά το 1945 και ευγενή φροντίδη της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε αντισιωνισμός. Υπήρξε ποτέ πάυση του αντισημιτισμού. Το κακό είναι, και αυτό το λέω με πολύ μεγάλη πίκρα, ότι βλέπουμε πια όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης να γράφουν παπάντες που απλώς μετά πρέπει στην σελίδα 7-8 κάτω-κάτω να πούνε κάναμε λάθος. Και μιλάμε για εφημερίδες όπως ήταν το New York Times, το BBC, οι οποίες σε εσωτερικές έρευνες δικές τους λένε ότι ξέρετε να είχαμε προβλήματα, δεν το κάναμε σωστά για το Ισραήλ, για τον αντισημιτισμό, για τους Εβραίους. Οπότε είναι απλώς αναζωογόνηση της ανανέωση, αναγέννηση του αντισημιτισμού. Όπως υπάρχει η αναγέννηση του Ισλαμισμού, της επέκτασης του Ισλάμ που έφτασε μέχρι τη Βιέννη από τη μία πλευρά και την Ισπανία από την άλλη τότε. Mm. Τώρα το ίδιο πράγμα γίνεται με άλλα μέσα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, κύριε Κοέν, και αυτός είναι ο βασικός λόγος τώρα, το πώς συμπεριφέρεται η Ελλάδα και ο ελληνικός πληθυσμός είναι μια άλλη ιστορία. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό, απλώς δεν θέλω να μην κόψουμε χρόνο από το άλλο για το πώς
1: συζητήσουμε. Ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ναι. Λοιπόν, πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ έφτασαν σε απόσταση
1: 70 χιλιόμετρων.
0: Σαν να λέμε στο σχηματάρι. Εμείς είμαστε εδώ, η Αθήνα μας είναι τα σύνορα της Τουρκίας, έτσι, και τα Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν εκεί ανάμεσα σχηματάρι και στην έξοδο προς Χαλκίδα. Εκεί πήγαν και βομβάρδισαν. Τώρα, δεν μπορώ να γνωρίζω αν τα πιάσαν τα ραντάρ τα τουρκικά, αν τα πιάσαν γιατί δεν τα πιάσαν, αν τα πιάσαν γιατί δεν αντέδρασαν. Δεν θα πω σε αυτό, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Αλλά βλέπω ότι μετά επήλθε σιωπή. Αυτό με εντυπωσιάζει. Δηλαδή, ενώ διατυπώνονται οι κορώνες
1: από
0: τον τουρκικό εθνικισμό, από τον δυστυχέστατα για μένα, ξέρετε, επειδή εγώ δεν τον μπορώ τον εθνικισμό με τίποτα, και δεδομένου ότι δεν κρύβω ότι έχω γεννηθεί εκεί και τα λοιπά, και ότι δεν μισώ τους Τούρκους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν ξεκινώ από θέση μίσους, ας πούμε, για έναν άλλον άνθρωπο. Ο τουρκικός εθνικισμός, βέβαια, με ενοχλεί, και όπου μπορώ να πω ότι και εκεί ακόμα όταν πηγαίνω ότι με ενοχλεί ο εθνικισμός, όπως και ο ελλαδικός εθνικισμός, δεν το συζητώ, το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά βλέπω όμως τώρα ότι πια έχει παραφουντώσει, δηλαδή οι άνθρωποι είναι σε μια παράνοια, ας πούμε, εθνικιστική παράνοια, και διατυπώνουν διάφορα πράγματα περί της Ιερουσαλήμ και όλα αυτά τα οποία είναι κωμωδία, βέβαια, αν τα δεις από μια άλλη ματιά. Όμως μετά το κτύπημα αυτό σε αυτήν την εγκαταλειμμένη βάση της Συρίας, κόπηκε ο βήχας ξαφνικά. Ήταν καλό το σιρόπι?
1: Πάρα πολύ, διότι όπως είπε ο ακατανόμαστος, ξέρετε ποιος είναι, ο Μπίμπι Νετανιάου, είπε ότι έστειλα μήνυμα, λέει, στείλαμε ένα μήνυμα στην Τουρκία. Ναι. Φαίνεται ότι δεν το έλαβε την πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ξαναστείλαμε άλλο ένα τώρα. Και ρωτάει ο δημοσιογράφος, ακούστηκε? Ελπίζω ναι, διότι δεν άκουσα την Τουρκία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο.
0: Ναι, αυτό ο ακατανόμαστος τώρα που με βάζετε στον πειρασμό. Με βάζετε στον πειρασμό, ακατανόμαστος. Βέβαια, τα λέει αγαρμπά, ελκυστικά αγαρμπά, βέβαια. Ναι. Θα μου πεις, θέλει και αγαρμποσύνη την τέχνη της, ας πούμε. Ναι, αλλά. Ναι.
1: Σε αυτά είναι μανούλη.
0: Ναι, είναι μανούλα. Είναι μανούλα. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Δεν έχει επικοινωνιακά, είναι μανούλα σε αυτά τα πράγματα. Ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχω καμία ασφαλεία σε αυτό. Οπότε η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, για να σοβαρευτούμε τώρα. Και ξέρει πολύ καλά ότι τυχόν πόλεμο με το Ισραήλ δεν θα είναι μόνο με το Ισραήλ.
0: Για να κάνετε και πουλούνε μέσα, και αυτά μετά εξάγονται τώρα, μην ανοίξω άλλες συζητήσεις, ότι μπορούν να κάνουν 2,5 πολέμους ταυτόχρονα, δηλαδή ακούμε κωμωδίες.
1: Ναι.
0: Ναι, γελάμε, αλλά εγώ δεν έχω αντίρρηση. Ό,τι θέλει ο καθένας θα το διατυπώσει. Δεν θα το ελέγξω εγώ τι θα πει ο καθένας. Αλλά και εμείς να προσπαθούμε εδώ να είμαστε λίγο πιο σοβαροί, όταν ακούμε ότι κάποιος λέει ότι η Τουρκία, λέει, μπορεί να κάνουν ταυτόχρονα 2,5 πολέμους, ας πούμε. Να είμαστε σοβαροί και εμείς. Δηλαδή να λέμε, εντάξει, φίλε μου, εντάξει, καλά είσαι. Κάνει λίγο ζέστη παραπάνω σήμερα. Ναι.
1: Η Ελλάδα έχει ένα μειονέκτημα κατά την ταπεινή μου άποψη, που είναι και η ορθοτέρα φυσικά, ως γνωρίζετε. Ότι δεν πιστεύει πολύ στη δύναμή της.
0: Ναι.
1: Διότι αν πίστευε, δεν θα επέτρεπε στην Τουρκία να κάνει κάθε τόσο το μάγκα. Θα υπήρχε... Αυτό που κάνει η Τουρκία, παραβιάσεις και αυτά και εκείνα, θα μπορούσε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει με πολύ καλύτερο δυνατότητα.
0: Λίγη αυτοπεποίθηση παραπάνω αν είχαμε, κύριε Κοέν. Όχι υπερβολέζομαι, έτσι, όχι, δεν μπορεί, να μην κυλήσουμε σε αλαζονία. Λίγη όμως αυτοπεποίθηση, ότι εντάξει, οκ, ωραία, 2,5 πάλι και άλλο ένα, καλή 3,5, εντάξει, άντε.
1: Ακριβώς, δεν είναι. Είμαστε, και δεν καταλαβαίνω γιατί. Διότι μην ξεχνάτε ότι μου θυμίζει πάρα για η Τουρκία το μύθο της Σοβιετικής Ένωσης. Υπερδύναμε, υπερ, και όταν κατέρευσε, μάθαμε δεν ήξερε τίποτα.
0: Τηλεφωνούσε ο διευθυντής του εργοστασίου και έλεγε Μόσχα. Ήταν περιφερειακό το εργοστάσιο. Ανεβάσαμε την παραγωγή φέτος, ξέρω εγώ, 20% τηλεοράσεις. Ήταν σε αποθήκες στην τηλεοράση. Δεν τις αγοράζει κανείς. Αλλά άλλος έφτια, ανέβαζε παραγωγές κάθε χρόνο. Και πήγαινε η οικονομία τούρμπο.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος είχε την τηλεόραση ή η αποθήκη. Ναι.
1: Εχθές
0: αναλύαμε τώρα, κύριε Κοέν, να το πω γιατί δεν αντέχω. Γιατί ένας λόγος που σας προκαλώ είναι για να προκαλώ και εγώ τον εαυτό μου ταυτόχρονος, όταν σας προσκαλώ να κάνουμε συζητήσεις. Λοιπόν, χθες αναλύαμε κάτι ναυαρχαίους εκεί πέρα στην Τουρκία. Ναυάρχους, υποναυάρχους και αντιναυάρχους. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι ανέλυαν ότι θέλει να κάνει πόλεμο η Ελλάδα με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας. Μα ποτέ δεν διατυπώθηκε, για να πάω στα σοβαρά τώρα, τέτοιο πράγμα. Δεν, ούτε ο τελευταίος, ο πιο ξεφτύλας στην Ελλάδα, ο πιο βλαμμένος και ηλίθιος και βλάξ μαζί, δεν είπε τέτοιο πράγμα ποτέ. Και εμείς τώρα καθόμασταν και αναλύαμε του Ναυάρχου την εκτίμηση από την Τουρκία.
1: Βεβαίως. Γιατί αντί να πούμε άσε μας ρε φίλε, να μας ακούσαμε καλά, θα λες αντίο.
0: Ναι.
1: Φοβόμαστε και από πάνω, φοβόμαστε. Λένε ρε, μην προκαλέσουμε. Τι μην προκαλέσουμε, ρε παιδιά.
0: Είπε ποτέ κανείς να τα κάνουμε πόλεμο. Θέλει να κάνει ποτέ πόλεμο η Ελλάδα. Και πολλό δε μάλλον να πάει και με άλλο κράτος να κάνουν πόλεμο εναντίον της Τουρκίας. Αυτά είναι ηλιθιότητες, απόλυτες, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, αυτό είναι που επιτρέπει στην Τουρκία να κάνει το μάγκα εδώ πέρα. Δηλαδή ότι δεν αισθανόμαστε αρκετά δυνατοί, ενώ είμαστε. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία έχει να πολεμήσει με τακτικό στρατό από την Κορέα, εάν έστειλε, δεν θυμάμαι. Αλλά με τακτικό στρατό. Αυτά που πολεμάει είναι με κατσαφιάδες. ISIS, MISIS, BISIS, BUSIS. Με τακτικό στρατό δεν έχει πολεμήσει πολλά χρόνια, οπότε ξέρει πολύ καλά.
0: Εισέβαλε στην Κύπρο.
1: Ναι, σωστά. Από το 1974 λοιπόν, αν και εδώ που τα λέμε η Κύπρος ήταν ειδική περίπτωση,
0: ναι.
1: Διότι και αμυντικά ήταν η Κύπρος, σαν χώρα είναι πολύ μικρή, οπότε δεν ήταν και μεγάλο κόλπο να το κάνει και παρόλα αυτά δυσκολεύτηκε.
0: Οι πρώτες ώρες στο Πενταλάκτυλο έφαγε ξύλο ατελείωτο.
1: Ακριβώς. Και δεύτερον ότι έκανε δεύτερη ατύλα για να μπορέσει τελικά να
0: κάνει. Για να πάει παρακάτω.
1: Λοιπόν. Οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν έχει πολεμήσει και το ξέρει πολύ καλά. Αυτό είναι που φοβάται. Η Ελλάδα είναι οργανωμένη. Είναι στρατός οργανωμένος, είναι.
0: Ωραία, για μην σας κόψω τώρα έτσι απότομα, άλλα δύο λεπτά συνεχίσουμε μετά τις 9.30. Σας καλούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει Magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στον εξώστη.
7: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
6: Και σχολιάζεις τους πάντες.
7: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
6: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
7: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
8: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισού λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της γέφυρας Βρεούλων στο ρεύμα προς Λαμία στην περιοχή της Νέας Φιλαδελφίας. Τραγωδία λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στα Νολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλής στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Νολιώσια, όταν η γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του αρχικά το αυτοκίνητο, προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια είχε ανεξέλεγκτη πορεία μέχρι που έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου την Κηφισιά, το Νέο Ηράκλειο, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα θέματα που μου στέλνετε και τις απόψεις σας. Ευχαριστώ νεόφυτε από το Πασαλιμάνι. Την έχω την Αμάλια Ροντρίγκες, θα την ακούσουμε στο Αρανκουέζ Μοναμούρ. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης θέλει να σχολιάσω το σχόλιο της κυρίας Καριστιανού, η οποία είπε ότι δεν ανακοινώνει το πρόγραμμά της διότι φοβάται πνευματική κλοπή. Τι να σχολιάσω, ρε παιδιά, αγαπητέ μου Δημήτρη, δεν έχω να σχολιάσω κάτι, να με συγχωρείτε. Αυτό που έχω να ξαναπώ είναι ότι με αφορμή το δυστύχημα, την τραγωδία, και με αφορμή όσα διευκολύνθηκαν να πούν μέσω και της κυρίας Καριστιανού κάτι απατεώνες, χειραγωγήθηκε το 80%, επιχειρήθηκε να χειραγωγηθεί και ανταποκρίθηκε για ένα χρονικό διάστημα στην αυτοχειραγώγησή του το 80% του πληθυσμού. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, Δημήτρη μου, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη. Να σχολιάσω τη δήλωση Καριστιανού ότι θα τις κλέψουν το πρόγραμμα, γι' αυτό δεν το ανακοινώνει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να με συγχωρείτε. Δεν παίζω σε αυτό το πεδίο. Υπάρχουν άλλες εκπομπές οι οποίες κάνουν τη δουλειά καλύτερα, πολύ καλύτερα από μένα. Δεν το συζητώ. Να σχολιάζουν και να καλούν την κυρία Καριστιανού να μιλήσετε, να μιλήσουν μαζί της. Υπάρχουν. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε. Και γι' αυτό, δόξα τω Θεώ, είναι τόση μεγάλη ποικιλία και των ανθρώπων και των εκπομπών που παράγονται. Οπότε είσαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, κύριε Ζάνκοεν, καλημέρα σας και πάλι.
12: Είδατε γιατί οι Τούρκοι λένε αυτά που λένε. Ο Ναύαρχος με 38 βαθμούς, τι περιμένετε?
11: Λοιπόν, τώρα, ο Παντελής Καψής μου στέλνει το εξής σχόλιο. Μου λέει ότι το Καστελόριζο πώς θα το προστατεύσουμε. Η γεωγραφία είναι δύσκολη για την άμυνα. Άλλωστε, πόλεμος ήταν καταστροφή για πολλούς λόγους, ούτε συζήτηση, πόσες εβδομάδες να αντέξει οικονομικά, για να μην μπούμε για νεκρούς ανθρώπους, για παιδιά. Χρειάζεται διπλωματία για λύση και όχι για τσαμπουκάδες. Εμείς θέλουμε διπλωματία. Πρόσεξε τώρα όμως. Αυτό μου δίνει, γιατί το διάβασα το μήνυμα του Παντελή Καψή, και σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Παντελή. Καλημέρα. Το διάβασα για το εξής λόγο. Καταλήγει, θέλουμε διπλωματία και όχι τσαμπουκάδες. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε διπλωματία. Δεν θέλει ο άλλος όμως. Προσέξτε όμως τώρα. Εμείς που θέλουμε διπλωματία. Ο Μητσοτάκης θέλει διπλωματία. Είναι προφανές για αυτή την περίοδο, για τα ήσυχα νερά. Αλλά εγκαλείται από τους δεξιούς και τους δεξιούλιδες, γιατί στην περίπτωση είναι δεξιούλιδες, είναι πώς λέγω, οι αριστερούλιδες, είναι το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά. Εγκαλείται γιατί λέει από τους δεξιούλιδες, γιατί λέει αυτά τα ήσυχα νερά δώσανε αέρα στην Τουρκία. Στον Ερντογάν. Βρες λογαριασμό τώρα.
12: Θα μου επιτρέψετε να ορίστε. Πω στο φίλο μου τον Παντελή. Ναι. Το παλιό ρητό των Ρωμαίων, ότι αν θες ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο.
11: Μάλιστα. Το κάνουμε όμως αυτό.
12: Δεν χρειάζεται να δεις. Υπάρχει αυτό που λέγεται αποτροπή. Ναι. Αν ο άλλος ξέρει ότι θα πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του, μάλιστα, δεν τολμάει να κάνει. Ναι. Δεν είπα να μην υπάρχει. Αυτό που είπα, θέλεις ειρήνη να συζητήσουμε, βεβαίως, αλλά έχετε δίκιο εσείς. Εμείς θέλουμε, αυτοί θέλουν, ναι, καθότι πρέπει για τα γκωδίο άτομα.
11: Ναι, σωστό. Δεν, και από ό,τι καταλάβαμε, δεν θέλει, μάλιστα, δεν θέλει.
12: Οπότε, γιατί... αν δεν θέλει, απλώς ετοιμάζεσαι καλύτερα, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου συμβεί.
11: Ναι, την ίδια ώρα όμως εγκαλεί το Μητσοτάκης για τη διεθνή του πολιτική, και ότι ρε παιδί μου είναι ενδοτικός απέναντι στον Ερντογάν. Τώρα αυτό βγάζει ενδοτισμό? Δηλαδή, με συγχωρείτε, είπαμε να... Όχι, εγώ δεν έχω αντίρρηση να του κάνουμε κριτική του Μητσοτάκη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχω αντίρρηση. Του κάνουμε. Αλλά αυτά που λέμε, να έχουν κάτι, βρε παιδί μου, κάτι.
12: Συγγνώμη, όταν δεν το κατηγορούν για ενδοτισμό, δηλαδή τι περιμένουν, ότι θα έπρεπε να σηκωθεί και να εισβάλλει στην Τουρκία?
11: Ένα, να πηγαίνει κάθε πρωί και να σκαμπυλίζει τον Ερντογάν, τι να του λέει, τάξη, έλα σου δώσω 2-3 σκαμπυλάκια να ισιώσει. Τι, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι.
12: Όχι, απλώς ρωτάω, λογικά.
11: Μα και εγώ ρωτάω, κύριε Κοέν, και εγώ αυτές ερωτήσεις κάνω κι εγώ. Πείτε μας εσείς, δηλαδή το τι θα κάνατε, κάποιος πρέπει να πει. Εγώ θα το έκανα αλλιώς. Να το πει όμως, να πει, δεν το λέει. Λέει γιατί δεν θέλω το Μητσοτάκη. Δεν λέει θέλω να κάνω αυτό που θέλω. Οπότε αυτό είναι άλλη κουβέντα.
12: Τι να σας πω. Και εγώ αυτό που ακούω μου κάνει εντύπωση ότι ενδοτικός. Και ενδοτικός όχι. Απλώς μην τραβήξουμε το ότι είναι, θέλει διπλωματία, να μην πάει από την άλλη πλευρά τελείως. Διότι σε τελική ανάλυση... διεθνές δίκαιο υπάρχει μόνο αν είσαι αρκετά ισχυρός για να το εφαρμόσεις.
11: Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρει και ο φίλος σας ο Μπίμπι αυτό. Δεν το ξέρει.
12: Βέβαια.
11: Το ξέρει.
12: Βέβαια.
11: Λοιπόν,
12: βέβαια.
11: Η επόμενη μας συζήτηση θα είναι η εκτιμή σας, κερδίζει, θα κερδίσει ή θα χάσει. Σε εκλογές εννοώ. Αυτό είναι την επόμενη φορά. Εντάξει. Πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Ξέρετε ότι απολαμβάνω να κουβεντιάζω μαζί σας. Λοιπόν, και μεγάλο μέρος του ακροτηρίου. Μεγάλο μέρος.
12: Χαίρομαι. Νομίζω ότι θα τα ακούτε.
11: Κύριε Κοέν, είναι πολυτέλεια να έχεις συνομιλητή, άνθρωπο ο οποίος εκφράζει το Ισραήλ αλλά κάνει σκληρή κριτική στον Νετανιάου. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό ο συνδυασμό. Είναι μόνο Ζαν Κοέν. Αν δεν το εκμεταλλευτεί αυτό, με συγχωρεί, δεν κάνει καλά τη δουλειά σου. Ταπεινά το λέω. Ναι.
12: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Παρακαλώ, καλημέρα σα. Χάρηκα που τα πάμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καπάκι που λέμε, στο καπάκι. Ξέρετε τι ήταν τα καπάκια. Η λέξη καπάκι είναι τουρκική, εννοείται, και τη μάθαμε από τον Θάνο Βαριέμι, δηλαδή από αυτήν την ιστοριογραφία. Τα καπάκια ήταν διάφοροι στα χρόνια εκείνα της Οθωμανοκρατίας. Και ακόμη και στα χρόνια της Επαναστάσεως, τα καπάκια ήταν κάτι οπλαρχηγοί, οι οποίοι είχαν το λιμέρι και το στρατό τους, και οι οποίοι πήγαιναν τη μια μέρα από εκεί και την άλλη μέρα από εδώ. Ήταν το καπάκι, άλλασε. Λοιπόν, ανάλογα με το συμφέρον, γι' αυτό σου λέω, είναι ανάλογα με τη τσεπούλα. Γι' αυτό και αυτά μείνανε. Και σε εκλογές, ποιο είναι το κριτήριό μας το βασικό? Η τσεπούλα, τι θα πέσει μέσα στην τσέπη ή αλλιώς στη χούφτα. Κατάλαβες, λοιπόν. Τώρα ας φύγουμε από τα ιστορικά. Για τη συνέχεια, λοιπόν, για να μην μείνουμε σε εκφράσεις άλλες αυτές. Για τη συνέχεια, λοιπόν, μετά τον κύριο Ζαν Κοέν, μαζί μας ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλημέρα σας.
13: Καλή σας ημέρα.
11: Λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι την συζήτηση όπως την ξεκίνησα με τον κύριο Κοέν. Λοιπόν, πώς νομίζετε ότι μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτόν τον διαρκώς αυξανόμενο εθνικισμό στην Τουρκία, στον οποίο εθνικισμό πια φαίνεται ότι απλώνεται, εγώ θα λέγω σαν αρρώστια, αλλά άλλος μπορεί να το πει αλλιώς, στην τουρκική κοινωνία, δυστυχώς. Κύριε Χατζηβασιλείου, πώς αντιμετωπίζετε αυτό, ενώ σε επίπεδο έτσι σχέσεων, διπλωματίας κλπ, πώς νομίζετε?
13: Θεωρώ ότι κινούμαστε με τον σωστό τρόπο ως εξής. Αυτός ο εθνικισμός των τελευταίων εβδομάδων, γιατί θυμίζω ότι είχαμε περάσει μια περίοδο σχετικής ηνεμίας στα ελληνοτουρκικά, το θυμόστε και εσείς, ειδικά από το καλοκαίρι του 23, όταν είχαν ξεκινήσει συναντήσεις με πρώτη εκείνη στο Βίλνιους, τον Μητσοτάκη Ερντογάν, όπου συμφωνήθηκε η διαδικασία επαναπροσέγγισης να ξεκινήσει. Είχαμε μια ηρεμία στο πεδίο. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε και κάναμε κάποιες κινήσεις που δυστυχώς η Τουρκία ανέγνωσε λάθος. Και αυτή η λανθασμένη ανάγνωση των ελληνικών κινήσεων είναι αυτή τη στιγμή η αφορμή για την εκδήλωση αυτών των τάσεων εθνικισμού και όλη τη προκλητική, σε πάση περιπτώσει, βεντάλια που απλώνει η Τουρκία με αφορμή τα τελευταία θαλάσσια, τα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Οι Τούρκοι λοιπόν ενοχλήθηκαν, γιατί στη διάρκεια των ήρεμων νερών, επιτρέψτε να πω ότι έρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι εργαλείο πολιτική μήπως και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ελλάδα
11: καλά,
13: δεν
11: εγκαλείστε
13: κάθε...
11: έτσι και αλλιώς για ενδοτισμό, κύριε Βασιλείο. Μην τον πλέξουμε.
13: Να πάμε σε αυτό που με ρωτήσετε στην αρχή. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Αυτό το διάστημα, από τη μία, αξιοποιήσαμε τον χρόνο για να έχουμε οικονομική θωράκιση της πατρίδας και ταυτόχρονα αμυντική θωράκιση της, με όλα αυτά τα καινούργια αμυντικά υλικά που έχουμε προμηθευτεί, αναφέρομαι στα αεροπλάνα, στις φρεγάτες και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα κάναμε σημαντικά βήματα όπου περιχαρακώσαμε τα εθνικά μας δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, χωροταξικά σχέδια, επιτάχυνση του καλωδίου GSI. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν στην Τουρκία μία πίεση λανθασμένα. Και έρχεται η Τουρκία λοιπόν τώρα και σε νόμιμες κινήσεις της Αθήνας, απαντά με παράνομες. Διότι τα εθνικά πάρκα που παρουσίασε, μόνο εθνικά δεν είναι, κύριε Πορτοσάλτε. Ο όρος εθνικό τι σημαίνει? Ότι εκτείνεται εντός της αιγαλίτιδας ζώνης σου, δηλαδή εκεί όπου ασκείς πλήρη κυριαρχία. Αυτά τα εθνικά πάρκα, τα δίθεν εθνικά παρουσίαση Τουρκία, είναι τελείως σε διεθνή ύδατα, ξεφεύγουν της τουρκικής αιγαλίτιδας ζώνης, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λογιστούν ως εθνικά πάρκα και είναι παράνομο, διότι στην ανοιχτή θάλασσα δεν νομοθετείς με εθνικό νόμο.
11: Τεχνοκρατικού χαρακτήρα.
13: Μάλιστα,
11: τεχνοκρατικού χαρακτήρα για να μπορεί να ξέρει το κοινό. Εγώ προσπαθώ, κύριε Χατζηβασιλείου, να βάζουμε τα δεδομένα έτσι ώστε ο κάθε μία που μας παρακολουθεί να
13: καταλαβαίνει.
11: Ακριβώς, ναι. Αν είχαμε συμφωνήσει ΑΟΣ. Αν είχαμε συμφωνήσει ΑΟΣ με την Τουρκία, αυτά τα πάρκα τα θαλάσσια που φτιάξανε θα ήταν ενδεχομένως μέσα στην ΑΟΣ που ενδεχομένως να είχαμε συμφωνήσει ή είναι εντελώς διεθνή ύδατα?
13: Δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, για να συμφωνήσουμε σε ΑΟΣ, η ΑΟΣ για να ανακηρυχθεί είναι προϊόν συμφωνίας δύο ή περισσότερων χωρών που μοιράζονται αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Δηλαδή, για να έχουμε μία ΑΟΣ κάπου κατοχυρωμένη, πρέπει να τη συμφωνήσουν οι όμορες χώρες. Εν προκειμένου, η Ελλάδα, η Τουρκία και, αν δούμε το μεγαλύτερο χάρτη, είναι και η Κύπρος, είναι και η Αίγυπτος. Για να έχουμε, αν πούμε, στο τέλος μία, να έχουμε ΑΟΣ απολύτως, ας πούμε, καθορισμένες στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε αυτές τις χώρες που συνορεύουν μεταξύ τους. Για να κάνει κανείς εθνικά πάρκα ή οποιαδήποτε ζώνη θαλάσσιας προστασίας σε διεθνή ύδατα, δηλαδή εκτός των χωρικών του υδάτων, δεν μπορεί να το κάνει από μόνος του. Άρα είναι δύο διαφορετικά θέματα, ενώ πάρα πολύ απλά. Όποιος θέλει να καθορίσει ζώνη προστασίας θαλάσσια σε διεθνή ύδατα, πρέπει να το κάνει σε συνεργασία με άλλους. Δεν μπορεί να το κάνει μονομερός. Γι' αυτό το λόγο τα πάρκα που παρουσιάζει η Τουρκία είναι πέρος πέρα παράνομα.
11: Ενώ τα δικά μας πάρκα είναι μέσα στα σύνορά μας, δεν είναι εκτός σύνορα.
13: Τα δικά μας πάρκα, τα οποία χαράχθηκαν στο Αιγαίο από την κυβέρνηση, ακολουθούν κατά γράμμα το διεθνές δίκαιο και εκτείνονται εντός χωρικών υδάτων. Αυτό θα πει και εθνικό πάρκο.
11: Εμείς στα εθνικά μας πάρκα είπαμε ότι θα απαγορεύσουμε 1, 2, 3, ό,τι είπαμε. Ό,τι είπε η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Οι Τούρκοι έχουν πει τι θέλουν να προστατεύσουν σε αυτό το κομμάτι ανάμεσα στη Λίμνο και Σαμοθράκη ή κάτω εκεί στο Καστελόριζο?
13: Απολύτως τίποτα. Και εδώ φαίνεται και η προχειρότητα με την οποία κινήθηκαν. Διότι το μόνο που έχουν παρουσιάσει για να είμαστε ακριβείς είναι συντεταγμένες. Δεν έχουν παρουσιάσει οι Τούρκοι ακριβώς το περιεχόμενο της έννοιας που δίνουν στα θαλάσσια πάρκα, ούτε ποιες δραστηριότητες χάρη της οικολογίας και της προστασίας.
11: Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της θολούρας, κύριε Υφυπουργέ Εξωτερικών, υπάρχει περίπτωση να φανεί παρενόχληση Έλληνος αλιέα που θα πάει να κάνει την επαγγελματική του δραστηριότητα να παρεμποδιστεί?
13: Επαναλαμβάνω ότι χωρίς οι Τούρκοι να έχουν περιγράψει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, είναι απορίας άξιο πώς θα κινηθούν. Εδώ ακόμα δεν έχουν αποφασίσει μόνοι τους, κύριε Πρωτοσάλτε, τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα και ποιες δραστηριότητες θα περιορίζονται ή θα απαγορευτούν ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αυτή είναι μια κίνηση αντίδρασης απέναντι σε όσα νόμιμα έπραξε η Αθήνα. Διαφορετικά, δεν εξηγείται αυτή η σπουδή της Άγκυρας να παρουσιάσει γιαλαντζή εθνικά πάρκα. Επιμένω στο χαρακτηρισμό, γιατί όπως είπα, δεν εκτείνονται σε χωρικά ύδατά τους, με τέτοιον τρόπο, χωρίς καν να παρουσιάσουν το περιεχόμενο αυτής της πρωτοβουλίας. Ένα προεδρικό διάταγμα με δύο συντεταγμένες και έξω από την πόρτα. Δεν γίνεται έτσι η κατάσταση αυτή. Και όταν μιλάμε για διεθνή ύδατα, μονομερώς κανείς δεν έχει δικαίωμα να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες σε διεθνή ύδατα. Τελεία και παύλα.
11: Παρεπιπτόντως, να ενημερώσω το κοινό ότι διαθέτουμε υφυπουργό εξωτερικών, ο οποίος είναι κάτοχος τη χρήση τουρκικής γλώσσας. Αυτό είναι θετικό, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, για σας, κύριε Χατζηβασιλείου. Προχωρούμε.
13: Καλά.
11: Προχωρούμε. Επειδή όμως στην Ελλάδα ένα μέρος της κοινωνίας εκθιάζει και διαχρονικά όχι μόνο μη καταρτισμένο κοινό αλλά και καταρτισμένο κοινό, εκθιάζει διαχρονικά τον επαγγελματισμό και την άσκηση διπλωματίας στην μεταοθωμανική Τουρκία ως επίτευγμα, απορίες άξιον πώς γίνονται τέτοιες κινήσεις οι οποίες είναι έτσι σπασμωδικές από μια χώρα η οποία, βρε παιδί μου, όπως λένε και οι δήμονές μας στον τόπο μας, διακρίνεται για την διπλωματία της.
13: Είναι αλήθεια ότι μάλλον στην Τουρκία επικρατεί η ανησυχία και η πρεμούρα, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο, παρά μια νυφαλιότητα στον τρόπο που ασκούν αυτή τη στιγμή την εξωτερική πολιτική τους. Και επαναλαμβάνω, επειδή είπατε για την κριτική νωρίτερα και κάνουμε τώρα τη σύγκριση Ελλάδας και Τουρκίας, εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι η μετα-Οθωμανική Τουρκία διακρινόταν για μια σχετική δυνότητα. Εν πάση περιπτώσει, όμως υπάρχουν πολλοί που το πιστεύουν και ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν θα μείνω σε αυτό. Αλλά θυμίζω αυτά τα οποία βλέπω σήμερα, κύριε Πρωτοσάλτη. Διότι σήμερα βλέπουμε από τη μία την Ελλάδα να έχει αξιοποιήσει όλο τον χρόνο των ήρεμων νερών και επαναλαμβάνω, τα ήρεμα νερά ήταν και είναι πολύ χρήσιμα, γιατί είναι εργαλείο πολιτικής που δημιουργεί συνθήκες για οικονομική και αμυντική αναβάθμιση. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Και να σας πω ένα βήμα παραπέρα. Διακήρυξη των Αθηνών. Τι ήταν αυτή η διακήρυξη? Λέει ότι θέτουμε πλαίσιο συζήτησης σε τρία επίπεδα. Δηλαδή βάλαμε το διάλογό μας, για να το πω πολύ καθαρά, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μήπως και παραχθεί κάποιο αποτέλεσμα. Διάλογος σημαίνει αυτοπεποίθηση. Δεν σημαίνει αλλάζω θέση ή υποχωρώ. Και εδώ λοιπόν έρχομαι να πω ότι στον λαϊκισμό και στις ανέξοδες συγκρίσεις που κάνουν διάφοροι εδώ στην Ελλάδα, και αναφέρομαι κυρίως στην αντιπολίτευση, εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις. Ξέρετε, προτιμώ εξωτερική πολιτική με αποτέλεσμα παρά εξωτερική πολιτική με εντυπώσεις. Και θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή διακρίνεται στο πρώτο.
2: Ναι. Λοιπόν, όχι, είπατε τώρα κάτι όμως εδώ.

0: που έχουμε την εποχή της επαναπροσέγγισης μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, γίνανε προσπάθειες για να βρεθεί κοινός τόπος. Τα ήρεμα νερά λοιπόν ως εργαλείο πολιτικής δώσαν ευκαιρίες μήπως και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Το ταγκό όμως θέλει δύο. Για να μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν ένα πολιτικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να ανταποκριθεί και η άλλη πλευρά σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Όταν λοιπόν η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει.
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
0: Μα όταν μιλάμε, ποια είναι η διμερής διαφορά μας, κύριε Πρωτοσάλτε, καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ.
1: Ναι.
0: Όταν η Τουρκία αρνείται να αποδεχθεί ότι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ καθορίζονται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, που ακόμα και αν δεν το έχεις αποδεχθεί σε δεσμεύει ως εθνικό δίκαιο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να πάμε την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό επιμένω ότι το ταγκό θέλει δύο. Τώρα, σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση, ας πούμε, τζάμπα κριτική, ότι δίθεν η κυβέρνηση είναι ενδοτική, είναι ενδοτισμός το να θωρακίσεις την άμυνα υποδειγματικά? Είναι ενδοτισμός να κάνεις θαλάσσιο χωρατεχνικό σχεδιασμό με ευρωπαϊκή σφραγίδα, μάλιστα, που αποτυπώνεις τα απότατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας σε ευρωπαϊκό χάρτη? Είναι ενδοτισμός να κάνεις 12 μίλια στο Ιόνιο μετά από ΑΟΣ με την Ιταλία και παράλληλα ως με την Αίγυπτο? Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι ενδοτισμός, το αντίθετο. Είναι κινήσεις εμπροστοβαρείς, οι οποίες έχουν κάτι συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ερίδονται στο διεθνές δίκαιο. Αυτό διακρίνει σήμερα την Ελλάδα από άλλες χώρες της περιοχής και αυτό μας καθιστά και πάροχο ασφαλείας στην πράξη, όχι στα λόγια.
1: Τώρα, εγώ αν καταλαβαίνω καλά, ήθελα να προλάβω να μιλήσουμε λίγο και για αυτήν την ιστορία που γίνεται στην Ελλάδα αναφορικώς με τους επισκέπτες, πολίτες του Ισραήλ που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και παρεμποδίζονται, αλλά θα σας δώσω και κάποια στοιχεία που έχω από το Υπουργείο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με συγχωρείτε όμως, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το θέμα, σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την προσπάθεια προσεγγίσεως. Ποιο είναι το σημείο εκείνο που είπε η Ελλάδα, δηλαδή σε ποια χρονική στιγμή δεν έγινε η ανταπόκριση από την πλευρά της Τουρκίας, κύριε Χατζηβασίλη?
0: Δεν χρειάζεται να μπει αυτό σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, κύριε Πορτοσάλτε. Σας έδωσα ένα παράδειγμα το οποίο είναι πασιφανές. Όταν συζητάμε για τη διμερή μας διαφορά και η άλλη πλευρά δεν δείχνει ετοιμότητα να αποδεχθεί τις αρχές του διεθνούς δικαίου, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει το οποιοδήποτε βήμα προς τα εμπρός. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή είναι η διαφορά μας και εμείς θέλουμε να τη λύσουμε. Και αν θέλετε να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο και να πάμε και σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Δεν τα έχει πει αυτά η Ελλάδα? Αυτές δεν είναι κινήσεις που δείχνουν ότι η Αθήνα έχει όλη την καλή διάθεση να συζητήσει την ουσία της διμερούς διαφοράς? Αλλά επαναλαμβάνω, το ταγκό θέλει δύο.
1: Τώρα, δεν από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ναι, από την αντίδραση της αντιπολίτευσης που δεν μας λέει τι θα ήθελε, τι θα έκανε εκείνη. Μας λέει απλώς ότι διαμαρτύρεται ως προς την τακτική της κυβερνήσεως. Εσείς τι καταλαβαίνετε, ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να αυτή τη στιγμή να καταγγέλει από το πρωί μέχρι το βράδυ διεθνώς στην Τουρκία, δηλαδή να βγουν κυβερνητικές ανακοινώσεις πρωθυπουργού, υπουργού εξωτερικών, δική σας, που να καταγγέλλετε όλη τη μέρα την Τουρκία? Δηλαδή, τι ακριβώς ζητάει η αντιπολίτευση, αν μπορείτε να. Εσείς τι καταλαβαίνετε ότι θέλει?
0: Πραγματικά, διακρίνονται ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα σήμερα έχει τρικυμία εν κρανίο, κύριε Πρωτοσάλτε. Διότι από τη μία δεν καταλαβαίνω τι τους ενοχλεί και από την άλλη δεν καταλαβαίνω να έχουν και μια ουσιαστική αντιπρόταση για να προτείνουν μια διαφορετική τακτική στο τέλος της ημέρας απέναντι στην Τουρκία. Από τη μία λοιπόν μας κατηγορούν ότι δήθεν είμαστε ενδοτικοί και απαντώ ότι στο λαϊκισμό εμείς μιλάμε με αποτέλεσμα και με συγκεκριμένες πράξεις. Από την άλλη επιμένουν σε μια λογική κάποια άλλη πατριδοκαπηλείας, όπου τι να αναφέρω τώρα, τα επιχειρήματά τους είναι από έως αστεία. Και ταυτόχρονα περιμένουν από την Ελλάδα να αντιδράσει. Μα η Ελλάδα αντιδρά, κύριε Πορτοσάλτε. Σας θυμίζω δε ότι η Ελλάδα κάνει δράση ήδη με νόμιμες κινήσεις, όπως είπα τα προηγούμενα δύο χρόνια, και έχετε η Τουρκία και αντιδράσει σήμερα. Από εκεί και πέρα, για να αντιδράσουμε εν θερμό, δεν θεωρώ ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση. Εμείς τι κάνουμε? Ενημερωνόμαστε, ετοιμάζουμε τις κινήσεις μας. Είδατε ότι τον κύριο Γεραπετρίτη έδωσε συνεντεύξεις τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες 48 ώρες, αρκετά μέσα ενημέρωσης. Η Ελλάδα προετοιμάζεται για να κάνει όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Την άλλη εβδομάδα, για παράδειγμα, είναι

0: η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Υπάρχει καλύτερο φόρουμ σε επίπεδο Ευρώπης ενώ από το να πάει εκεί ο Έλληνας Υπουργός και να εκθέσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με ευθύνη της Τουρκίας σε Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν όλα έχουν τον χρόνο και τον τρόπο τους. Αν κάποιοι επιμένουν σε καιροσκοπική πολιτική πατριδοκαπηλής και εντυπωσιασμού, αυτοί τότε ας μείνουν εκεί που βρίσκονται μακριά μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά και καμία έτσι επιθυμία να συνεχρωτιστούμε μεταξύ τους.
1: Λοιπόν, εντός του 2026, κυρίες και κύριοι και κύριε Χατζηβασιλείου, έως τις 21 Αυγούστου τρέχοντος έτους, έγιναν 37 ελιμενισμοί κουρασγερόπλοιου με Ισραηλινούς επιβάτες. Ο επόμενος είναι αύριο. Δεν σημειώθηκαν επεισόδια το έτος 2026. Το 2025 σε δύο περιπτώσεις είχαμε επεισόδια, 22 Ιουλίου στη Σύρο και στις 28 Ιουλίου στη Ρόδο. Στην περίπτωση της Ρόδου, στις 28 Ιουλίου του 2025, συνελήφθησαν 8 διαδηλωτές για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου. Τα λέω όλα αυτό γιατί έχουμε φτιάξει εδώ μια πεποίθηση ότι δεν χρησιμοποιείται ο αντιρατσιστικός νόμος και αυτά τα στοιχεία τα παίρνω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, τώρα... στο επεισόδιο δε στο Σύνταγμα με το σπρόξιμο του Αμερικανού εβραϊκής καταγωγής έχουν συλληφθεί και υπάρχουν τρεις κατηγορούμενοι για αυτό το σπρόξιμο. Λοιπόν, όμως στη Σύρο προχθές δόθηκε εντύπωση και θα συμφωνήσω με τον αρθρογράφο Σάκη Μουμτζή, ο οποίος το πρωτοέγραψε, ότι κέρδισε αυτή η BDS, η οργάνωση, η οποία διεθνώς δραστηριοποιείται και θέλοντας να εμποδίσει επενδύσεις Ισραηλινών κεφαλαίων σε οπουδήποτε στη γη. Δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος, τι ξέρει γι' αυτό το ελληνικό παράρτημα της BDS, κύριε Χατζηβασιλείου?
0: Δεν γνωρίζω κάτι για τη δική της δραστηριότητα. Το διάβασα και εγώ από τα μέσα ενημέρωσης. Ούτε είμαι αρμόδιος γι' αυτό. Επομένως, δεν θέλω να σας απαντήσω σε κάτι το οποίο εκφεύγει του δικού μου πεδίου. Όμως, να σας πω για το πρώτο στο οποίο αναφέρατε. Δεν νοείται στη χώρα του ξένιου Δία ορισμένοι κουφιοκεφαλάκηδες, αιμονικοί, ιδεολειπτικοί, να παρεμποδίζουν την άφιξη επισκεπτών επειδή έχουν συγκεκριμένη εθνοτική καταγωγή, προκειμένου δηλαδή Ισραηλινοί. Είναι ντροπή να συμβαίνει αυτό και είμαι βέβαιος ότι δεν εκφράζουν την ελληνική κοινωνία αυτού του είδους οι συμπεριφορές και αυτός ο τραμπουκισμός.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, καλά θα κάνουν να καταλάβουν ορισμένοι ότι στη χώρα.
1: Εγώ βλέπω όμως σύμπραξη και σύμπλευση, μάλλον όχι σύμπραξη, σύμπλευση της αριστεράς με την ακροδεξιά.
0: Εδώ
1: κύριε,
0: έχουμε τα δύο
1: Βασιλείο.
0: Άκρα τα οποία, ξέρετε, μερικές φορές φροντίζουν να δημιουργούν ένα συγκοινωνούν δοχείο από κάτω, ούτως ώστε να μπορούν και οι δύο να έχουν παρόμοιες έτσι αντιλήψεις.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω, οι τραμπουκισμοί,
1: ναι,
0: και οι συμπεριφορές εναντίον ξένων επισκεπτών οποιασδήποτε εθνικότητας ή θρησκεύματος δεν εκφράζουν την ελληνική κοινωνία και είναι απαράδεκτοι. Και καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι κουφιοκεφαλάκηδες, αιμονικοί, εμπροκειμένου ιδεολειπτικοί που το κάνουν αυτό, να αντιληφθούν ότι η κοινωνία αυτό δεν το σηκώνει.
1: Πάντως στη Σύρο, και με αυτό κλείνω, οι φορείς, οι εκπρόσωποι των φορέων, πάντως εμπορικοί σύλλογοι και τα σχετικά, και ένα μέρος κοινωνίας, είπαν: άστο τώρα, ας μην κατέβουν οι Ισραηλοί, να μην έχουμε φασαρία στο νησί. Άρα οι κουφιοκεφαλάκηδες και οι ιδεολειπτικοί κέρδισαν, κύριε Χατζηβασιλείου, αλλά δεν θα το λύσετε εσείς το θέμα αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας, χάρηκα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, επίσης χάρηκα που τα είπαμε και αυτό το πρωινό. Τώρα συνεχίζουμε στην τηλεόραση στις 12 παρατέταρτο. Καλημέρα σας. Αύριο η συνέχεια, ενώ ραδιοφωνικά στις 8, πιο νωρίς το πρωί τηλεοπτικά στις 7. Γεια σας.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588. Bella FM.

0: Καλημέρα κύριε Θόδωρε, σήμερα πολύ αργά σε βλέπω, τι έγινε?
1: Εδώ είμαι από τις 9.30 ώρα.
0: 9.30?
1: 9.30.
0: Έλα, μετά σας.
1: Εκπομπή πρωινή κάνουμε, δεν είμαστε νυχτοφύλακες.
0: Ή πιες το καφεδάκι σου το πρώτο, γιατί είμαστε στο δεύτερο, να το ξέρεις.
1: Δεύτερος καφές, τον Bella FM 103,3.
0: Α, πού μπορούν να μας ακούν οι φίλοι μας,
1: που είναι φανατικός θα το έχει βρει ήδη. Κοντά σας, από τα ραδιοφωνά σας, στους 103,3. Μεγάκυκλοι ή χιλιόκυκλοι? Χιλιόκυκλοι λέω ή μεγάκυκλοι?
0: Μεγάκυκλοι.
1: Μεγάκυκλοι, στα FM. Στερεοφωνικά.
0: Δεν τα ξέρεις όλα, δεν τα ξέρεις, έτσι.
1: Και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από τα αντίστοιχα App Stores και Play Store. Η Google Play, η εφαρμογή Bella FM 103,3 είναι δωρεάν για όλους και μέσω της οποίας μπορείτε, εκτός να μας ακούτε ζωντανά, να επικοινωνείτε και μαζί μας μέσω μηνύματος.
0: Τρίτη 25 Αυγούστου, καταλαβαίνεις ότι πλησιάζουμε προς το τέλος του καλοκαιριού, έτσι?
1: Μπορώ να πω με τα βεβαιότητος όμως ότι διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού.
0: Η ανατολή ηλίου όμως δεν είπαμε ότι έγινε στις 6:47.
1: Πες μας πότε θα δει να έχουμε μια πληροφορία.
0: Στις 20 και στις 8 και 6.
1: 8 και 6 πρώτα λεπτά. Εκείνα κάτι 9 παρά που είχαμε πριν τις διακοπές που πήγανε.
0: Τι στείλαμε διακοπές. Τι λέει εδώ, η μέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος. Μάλιστα. Εθνική εορτή της
1: Ουρουγκάης. Του αρωματικού ή του ορατού?
0: Αρωματικού είπα.
1: Αρωμαντικού, δηλαδή.
0: Αρωμαντικού.
1: Του μη ρομαντικού.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά ακούω ότι υπάρχει μη ρομαντικό από κάτι.
0: Απόστολου Τίτου λέει, πρώτο επισκόπου Κρήτης, μαρτύρο Σάβα, μηνά Επιφανίου Ιωάννου Β του Καπαδόκη, Γιαναδίου Β του Σχολαρίου, Πατριαρχών Κωνσταντινοπόλεως. Μάλιστα.
1: Τρίτη 25 Αυγούστου σήμερα, 2026 για να είμαστε ακριβείς. Και σήμερα έχει και γενέθλια μια φίλη μου, χρόνια πολλά Δημητρά.
0: Να την πούμε χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, γίνεται 20 κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Και ήδη έχει αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία σε επίπεδα δύσκολα ανεκτά. Ευτυχώς για μας έχουμε την ευκαιρία να δροσιστούμε, γιατί βρισκόμαστε και σήμερα, το φορητό στούντιο βρίσκεται στο Arena Pool Bar στα Γιάννητσα, εδώ που με χαρά μας φιλοξενούν για να πιούμε το καφεδάκι μας δίπλα στην πισίνα.
0: Έχει κάποια μηνύματα? Καλό χειμώνα. Τι χειμώνα, καλοκαίρι έχουμε.
1: Καλό χειμώνα θα πει ο κόσμος όταν τελειώνει το καλοκαίρι. Λογικό δεν είναι?
0: Τι έχουμε ακόμα για το καλοκαίρι?
1: Έχουμε λίγες μέρες ακόμα για το χειμώνα, πολλές μέρες για το φθινόπωρο, καμιά εβδομάδα.
0: Είναι και κάποιοι φίλοι που γράφουν, ξέρεις, μετά τις 31 Αυγούστου γράφουν 32-33, φτάνουν στις...
1: Χρόνια πολλά και στον Πασχάλη, να τον χαίρεσαι. Καλημέρα και στη Χαλκιδική, καλημέρα και στην Καβάλα, στο Παλιό, έτσι,
0: στο τους
1: φίλους οι οποίοι παραθερίζουν εκεί. Αποχαιρετούν το καλοκαίρι στην παραλία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, για να μην έχει παράπονο. Το λέω έτσι ονομαστικά. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη.
0: Στο φίλο μας τον Λάκη, τον Κώστα, τον Γιώργο.
1: Καλημέρα
0: τον
1: σε Μπάμπι, όλους.
0: Τον Μπάμπι.
1: Για να μην τα λέμε ένα-ένα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Έτσι πως ξεκίνησες, πρέπει να τα πούμε όλα.
1: Είπα καλημέρα σε αυτούς οι οποίοι στέλνουν μηνύματα.
0: Θα παραλείψουμε κάποιον και θα έχουμε πρόβλημα.
1: Κοίταξε, εγώ τις καλημέρες έτσι ονομαστικές σε αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα μηνύματα. Και σε αυτούς που ανταποδίδουν επίσης. Καλά να περνάτε.

0: Τι έχεις πολλές σημειώσεις σήμερα, Θοδωρή, δεν είναι... Μπορώ να διαβάσω, είναι... είσαι λίγο μακριά, εσύ πήρες και τα μεγάλα τα γυαλιά για να τα βλέπεις όλα τρισδιάστατα.
1: Έχω γράψει εδώ τι ήθελα να αναφερθώ. Αυτά που μου κάνανε εντύπωση χθες δηλαδή κάποια στιγμή, τα οποία θα τα πούμε μέσα στη διάρκεια της μέρας, της εκπομπής δεν εννοώ, μέχρι να έρθει η ώρα να κλείσουμε δηλαδή.
0: Καλημέρα στον Κώστα, στον Κώστα, στον Ηλία, σε όλα τα παιδιά εδώ στο Pool Bar Arena. Σας περιμένουν για να δροσιστείτε εδώ στο υπέροχο χώρο.
1: Μια ανάσα από την πόλη των Γιαντσών. Και μπορεί να δώσει μια ανάσα σε ατμόσφαιρα αυτή η οποία διαφαίνεται και σήμερα ότι θα πάρει φωτιά. Για όσους δεν είναι τυχεροί ώστε να βρίσκονται δίπλα σε ποτάμια καταράκτες, όπως κάποιοι άλλοι.
0: Χθες το βράδυ είχε βροχές όμως τότε, δεν ξέρω αν ενημερώθηκες, στις περιοχές της Πέλλας προς το Κιλκής, στα χωριά μας εκεί.
1: Εντάξει, δεν ενημερώθηκα επαρκώς για το τι έγινε γύρω-γύρω. Ξέρω ότι κάποια στιγμή βγήκα στο μπαλκόνι και ήταν έτοιμο να βρέξει. Δεν είδα τελικά βροχή εγώ προσωπικά. Καλά, Big Japan, αυτό φαντάζομαι θυμίζει σε πολλούς τα νιάτα τους, έτσι. Το τραγούδι.
0: Για εμάς τους νέους.
1: Για εμάς τους νέους, για όλους τους νέους. Ξέρουνε αυτοί οι οποίοι αναφέρομαι, σε ποιους αναφέρομαι. Όχι ότι είναι μυστικό, έτσι.

0: καλά. Είπαμε να είμαστε ανεβασμένοι επειδή τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά μήπως το παρακάνουμε, μήπως είμαστε πολύ μπικτάτοι για τόσο νωρίς το πρωί.
1: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, όχι μονόδρομο, γιατί εμείς στηρούμε τους κανόνες, πηγαίνουμε από εκεί που λέει ο κοκ.
0: Ο κοκ.
1: Και ζώνη βάζουμε.
0: Τα αραπάκια τα θυμάσαι.
1: Τώρα είσαι ρατσιστής, αφού έχει απαγορευτεί να λέγονται αραπάκια. Το ξέχασες αυτά τη Σατέν εδώ.
0: Πώς δεν πρέπει να τα λένε.
1: Τα έχουν αλλάξει μια ονομασία, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, δεν τα θυμάμαι. Εγώ όταν πήγαινα στο σχολείο έτσι τα λέγανε.
1: Κι εγώ στο γήπεδο. Τότε πηγαίναμε στο γήπεδο και δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρουμε.
0: Στο γήπεδο του ποδοσφαίρου,
1: ναι. Ναι, ναι, στο εθνικό στάδιο.
0: Στην αναγέννηση.
1: Στην αναγέννηση με εκείνη τα κίτρινα, τη συσκευασία την κίτρινη και το αραπάκι ζωγραφικό.
0: Κάπου είδα να αναγράφεται η ονομασία του για δημοτικό στάδιο γεννησών. Να λέει ότι ονομάζεται γήπεδο αναγέννηση. Είναι όντω έτσι.
1: Δεν νομίζω, δεν το έχω προσέξει. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν το είδα γραμμένο σε κτίριο. Κάπου το είδα στο ίντερνετ. Εντάξει, ο ίντερνετ βλέπουμε πάρα πολλά, έτσι δεν το συζητάμε.

0: Σοκοκεκάκια. Αυτό τι είναι το καινούργιο το όνομα, είναι ρε Γιώργο.
1: σου είπα ότι έχει αλλάξει. Είχε γίνει.
0: Τέλος πάντων, αυτό το γλυκό.
1: Και πολύ ωραίο γλυκό, έτσι. Δεν το λέω επειδή είναι από την περιοχή μας.
0: Εποχής.
1: Αλλά εντάξει. Καλημέρα στην Έδεσα, καλημέρα στην Αλμοφία.
0: Και στη Σκίδρα.
1: Η Μαθία.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Κιλκής. Σε όλο τον κόσμο.
0: Όπου μας ακούνε. Σε όλο τον κόσμο είναι το μόνο σίγουρο, αφού μέσω του διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε πέρα από τα όρια της κεραίας του σταθμού που καλύπτει την κεντρική Μακεδονία. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τις εφαρμογές για Android και iPhone, Pella FM 103,3, μέσω τις οποίες μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο στούντιο, ώστε να τα διαβάσουμε στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας απευθείας.
1: Εκεί στις περιοχές στη Βεσφάλεια.
0: Βεσφάλεια.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Ντόρτμουντ.
1: Τώρα θα λέμε για Ντόρτμουντ. Τώρα γίναμε Ντόρτμουντ, Άρσεναλ.
0: Έτσι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι όλες οι ομάδες καλές είναι. Οι Έλληνες παίζαν πάντα σε ομάδες του εξωτερικού. Και να σου θυμίσω ότι πριν από πολλά πολλά χρόνια κάποιοι φιλαθλητικοί στον Πειραιά υποστήριζαν και την Αβελίνο. Θυμάσαι την Αβελίνο, την ομάδα στην οποία πήρε μεταγραφή ο Νίκος Αναστόπουλος ο Μουστάκιας. Βέβαια ήταν
1: τελικά
0: μια ομάδα,
1: κοίταξε,
0: ήταν μια ομάδα βέβαια σαν το, τι να πω, πανσεραϊκό να πω, σαν τη Δράμα με της Ιταλίας, δηλαδή μια πάνω μια κάτω, εκεί πάσχεις να παραμείνεις στην αλφα σέρια που λέγανε αυτή στην αλφα εθνική. Και θυμάμαι ότι έπαιξε και ένα φιλικό Ολυμπιακός τότε, νομίζω φιλικό δηλαδή, με την Αβελίνο, την οποία την κέρδισε. Δηλαδή έφυγε ο άνθρωπος, πήγε σε μια ομάδα, σε ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα, αλλά σε μια χειρότερη προφανώς ομάδα. Σε πάση περιπτώσει, οι επιλογές είναι αυτές, τον πλήρωναν και πήγε.
1: Αρένα Πουλμπαρ, στο πρώτο χιλιόμετρο για τις ζωνεδέσεις.

0: άρχισες να φοβάσαι τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να το φοβόμαστε, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο.
0: Για κάνε μας μια ενημέρωση.
1: Κοίταξε,
0: Θόδωρε,
1: από που... ό,τι διαβάζω, 8 στους 10 που νοσούν, που τους έχει κολλήσει, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κουνούπι που έφερε τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν νοσούν. Δεν έχουν συμπτώματα μάλλον. Αλλά οι 2 στους 10 είναι 20%, δεν είναι λίγοι, και θέλει προσοχή, ειδικά
0: μεγάλο
1: από ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε μεγάλη σε ηλικία, είτε έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα, επιβαρμένο ιστορικό, είτε ένα νοσοκατασταλμένο κτλ. Αυτά που λέγαμε και παλαιότερα για τον κορονοϊό, στα πλαίσια τα τωρινά βέβαια. Δυστυχώς, εντάξει, και έξω θα βγούμε και τα κουνούπια θα μας φάνε. Και είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε όχι να προβλεφθεί, αλλά μπας πιστεύει, να αντιμετωπιστεί λίγο καλύτερα, αν ήταν και λίγο καλύτερη η πρόβλεψη από πλευράς της πολιτείας. Να μην ξεχνάμε, το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά, ψεκασμοί για τα κουνούπια γίνονται μόνο στις οριζόνες της Χαλάστρας, στη Θεσσαλονίκη και σε κάποια κομμάτια εδώ της Συμμαχίας.
0: Νομίζω γίνονται και στις περιοχές μας, αλλά
1: ναι, γίνονται πολύ λίγο, αφενός, αφετέρου. Εάν το πρόβλημα το είχαμε εντοπίσει νωρίτερα ή αν το γνωρίζαμε, θα γινόταν λίγο περισσότερο.
0: Καλά, δεν έχουμε κι εμείς την τα ρίζια όπως έχουν σε αυτές τις περιοχές που είπες.
1: Προφανώς, εκεί είναι η κατάσταση αφόρητη να δεν γίνουν ψεκασμοί. Εδώ μιλάμε όμως ότι η όχληση υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί στα βορειότερα του νομού να είναι λίγο πιο άνετοι οι άνθρωποι, μπορούν να καθίσουν έξω το βράδυ, αλλά στον κάμπο μέσα, στον βάλτο, εδώ κοντά, το πρόβλημα είναι δεδομένο και συγκεκριμένο, μπορώ να πω. Δεν είμαι ούτε εντομολόγος ούτε γεωπόνος για να πω πώς θα αναπτύσσονται και πώς θα καταπολεμηθούν καλύτερα τα κουνούπια. Είναι δεδομένο όμως ότι αν νωρίς γίνουν ψεκασμοί, όταν βρίσκεσαι στο στάδιο της προνύφης, ενδεχομένως να είναι οι πληθυσμοί μικρότεροι και η όχληση για τον κόσμο αναλόγως μικρότερη. Τώρα ότι εμείς καθόμαστε έξω στο μπαλκόνι και μας τρώνε τα κουνούπια, ας πούμε, ακόμα και με το αντικουνουπικό ή με τα κεριά αυτά τα κίτρινα. Εντάξει, είναι απλά ενοχλητικό.
0: Το κίτρινα τώρα δεν μεγάζει καλά. Δηλώνεις τα οπαδικά σου κίτρινα. Έχει και άλλα χρώματα, έχει και μπλε.
1: Έχει... Δεν νομίζω ότι έχει μπλε. Τσιτρονέλα, αυτό που λένε, είναι σαν το λεμόνι. Ποιος έχει κίτρινα, δηλαδή ποιος έχει? Ο Άρης,
0: γιατί
1: η ΑΕΚ,
0: πας κατευθείαν στο
1: η Ντόρτμουντ, αυτή δεν είναι. Διαλέγεις και παίρνεις.
0: Πες ότι είσαι οπαδός της ΑΕΚ. Μην τρέπεις.
1: Δεν το έχω κρύψει ποτέ. Δεν το έχω κρύψει ποτέ. Στο κάτω της γραφής είμαστε πρωταθλητές Ελλάδος και μέχρι τον επόμενο, την ανακήρυξη του επόμενου, το ερχόμενο
0: μετράτε
1: καλοκαίρι.
0: Μετράτε και το κλεμμένο.
1: Το κλεμμένο να σταματήσει να το λες, γιατί το έλεγε ένας κλεκτοκοτάς Ρουμάνος. Τώρα δεν
0: τρελαθούμε.
1: Ήρθαν αυτοί που κλέβαν τα πορτοφόλια του κόσμου να μας μιλήσουν για κλεμμένα πρωταθλήματα. Ρε, άιντε από εκεί.
0: Και μια που μίλησε για ποσοστά, έχει τίποτα κάποιες καινούργιες δημοσκοπήσεις, παίζει κάτι έτσι?
1: Έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Βέβαια το μετά τις διακοπές του καλοκαιριού είναι κάπως υποκειμενικό. Για να μην πω ότι δεν είναι και για όλους ακριβές, κάποιοι δεν έχουν πάει ακόμα διακοπές, κάποιοι δουλεύουν το καλοκαίρι. Κάποιοι δουλεύουν περισσότερο από κάποιους άλλους το καλοκαίρι ή μόνο το καλοκαίρι, αλλά πάση περιπτώσει μετά τη σερνή Ραστόνια, ας το πούμε έτσι, είναι η πρώτη δημοσκόπηση που έχει κυκλοφορήσει και στην οποία θα αναφερθούμε σε λίγο στα ποσοστά τα οποία δίδει η δημοσκόπηση στα κόμματα, γιατί δεν πρόκειται για ψηφοφορίες. Είναι αυτά τα οποία έχουν στατιστικά εξάγει και θα δούμε κάποια συμπεράσματα ενδεχομένως, αν μπορούμε να τα πάρουμε και να τα συζητήσουμε. Για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα και πριν για τα κουνούπια, θα πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί και να μην καθόμαστε χωρίς λόγο έξω όταν θα υπάρχουν κουνούπια, και επίσης το πότισμα αυτό που κάνουμε στα σπίτια, στις αυλές, στους κήπους κτλ, να μην το κάνουμε το απόγευμα και είναι μετά χειρότερα.
0: Θέλει προσοχή.
1: Θέλει προσοχή. Δεν ξέρει κανείς από πού ποιον άλλον έχει τσουμπήσει ένα θηλυκό κουνούπι και τι μπορεί να φέρει.
0: Λίγο μετά τις 10.30 μαζί σας ο Πέλα FM στους 103,3
1: με την εκπομπή Δεύτερος Καφές
0: live από το Arena Pool Bar.
1: Στο μικρόφωνο ο Ηρακλής Κωνσταντινόπουλος και τη ρύθμιση του ήχου
0: και ο Θόδωρος Βασιλιάδης,
1: και θα υποστείτε την γκρίνια μας για όσο αντέξετε.

0: FM. Εκατό. Αυτό γιατί δεν το είπε πριν.
1: Ήθελα να το πεις εσύ. Τώρα άρχισα να τρέχουν και να τρέχουν. Τώρα τρέχουν, ξέρεις, με συλλογικά προγράμματα, leader. Έχει κάποιες ανακοινώσεις.
0: Θα βγει ένα πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις.
1: Από το επιμελητήριο Πέλλας.
0: Ναι, το επιμελητήριο Πέλλας έστειλε μια ανακοίνωση χθες, νομίζω. Ένα ενημερωτικό δελτίο στο πλαίσιο αυτών των newsletters που στέλνει κατά καιρού στις επιχειρήσεις.
1: Δεν έχουμε και το τηλεφωνικό κέντρο εδώ πέρα να βγάζαμε κάποιον να μας ενημερώσει.
0: Εντάξει, τώρα δεν είμαστε για τηλεφωνικό κέντρο εδώ πέρα. Αλλά θα το δούμε από τη μεθεπόμενη εβδομάδα που θα είμαι στο στούντιο αυτό. Σχεδόν νομίζω ότι οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσουν μέχρι το. Για κανένα δίμηνο.
1: Νομίζω τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής, έτσι.
0: Προφανώς ότι μπορεί να προσφέρει κάτι στους ανθρώπους οι οποίοι πασχίζουν κάτω από αυτή την τρέχουσα οικονομική συγκυρία να ανταπεξέλθουν στις δραστηριότητες. Είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε ζωντανό αυτό το τόπο. Γιατί η οικονομική δραστηριότητα δεν υφίσταται αφεαυτής, αλλά πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις που τρέχουν και προσπαθούν να δώσουν έναν τόνο ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία.

0: Πέλα FM 103,3 Pool Bar Arena στο πρώτο χιλιόμετρο για Γιάννης Ονεδέστης. Σας περιμένουμε όλες εσάς.
1: Όσους θέλουν να μιλήσουν με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο και όσοι ενδεχομένως έρθουν αργότερα, ή απλώς να δροσιστούν, να βρέξουν τα ακροδάκτυλα ή και ολόκληρο το κορμί τους.
0: Και όσοι ακούνε δεν χρειάζονται και είσοδο, έτσι μπαίνουν δωρεάν.
1: Λένε το password, Pella FM 103,3.

0: Και όσον αφορά το πρόγραμμα Leader που λέγαμε πριν από λίγο, πρόκειται για το τοπικό πρόγραμμα Leader Pellas. Λεπτομέρειες μπορεί να δείτε στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης, αλλά εν πάση περιπτώσει η πρόσκληση αυτή είναι, αποτελεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για έναν προϋπολογισμό 2.600.000 ευρώ και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο και θα διαρκέσουν μέχρι και το Δεκέμβριο, για να μην έχετε αγωνία
1: περί αυτού. Αυτά θα τα αναλύσουμε, όπως είπες και προηγουμένως, από το στούντιο μετά από 10 μέρες.
0: Περίπου. Εκεί κάπου κοντά μετά την πανήγυρη. Bella FM

0: αρέσει η μουσική, γι' αυτό δεν μιλάς.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Τι θες να πεις?
1: Γιατί σαν πολύ πλούτησε η χώρα και μου κάνει εντύπωση.
0: Έχουμε πλεώνασμα, πληρώνουμε.
1: Καλά, ότι πολύ πληρώνουμε, πληρώνουμε.
0: Άμα
1: υπάρχουν λεφτά στο ταμείο, τα ξοδεύουμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση που τα βρήκαμε τόσα λεφτά. Διαβάζω εδώ στις οικονομικές σελίδες ότι υπάρχει ένα πρωτογενές πλεώνασμα ύψους σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων, λίγο πάνω από τα 5,5 μάλλον για να είμαι ακριβής, 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Το κακό που είναι?
1: Για το πρώτο επτάμηνο, Ιανουάριο-Ιούλιο 2026. Είχαμε θέσει ένα στόχο ως κράτος. Η κυβέρνηση είχε πει ότι θα ήμουν κοντά στα 4 και κάτι. Ένα στόχο τον οποίο έχει ξεπεραστεί κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα πώς γίνεται να βγάζουν παραπάνω από όσα υπολογίσαμε, ενώ κάθε φορά συμβαίνει κάτι και πρέπει να ξοδέψουμε κάτι επιπλέον, είναι μια άλλη υπόθεση. Βέβαια υπάρχει ένα πλεώνασμα, από ό,τι διαβάζω εδώ, το οποίο ενισχύεται από πληρωμές που μεταφέρθηκαν χρονικά, καθώς και από έκτακτα έσοδα, με αποτέλεσμα η υπέρβαση να περιορίζει στα 300 εκατομμύρια ευρώ μετά τις σχετικές εξαιρέσεις. Τα 500 εκατομμύρια ήταν από πληρωμές που έπρεπε να γίνουν σε άλλη χρονική στιγμή και έγιναν τώρα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα
0: πλεώνασμα.
1: Στο συνολικό ισοζύγιο, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, όχι το πρωτογενές δηλαδή, ήταν 300 εκατομμύρια, 340 εκατομμύρια έλλειμμα, ενώ είχαμε προβλέψει ότι θα μας λείπουν περίπου 1,3. Σημαίνει κοντολογής ότι έχουμε κανένα δισεκατομμύριο επιπλέον.
0: Αυτό είναι θετικό, θα το μοιράσεις στο
1: θετικότατο,
0: κόσμο.
1: Θα το δούμε αν θα μοιραστεί και πού θα μοιραστεί. Αυτό που έχει σημασία και θέλω να το δούμε είναι ότι τα καθαρά έσοδα, διαβάζω εδώ, του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα. 2 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσα υπολογίζαμε να εισπράξουμε. Πάντως θα πω εδώ πέρα ότι από ό,τι βλέπω η υπέρβαση είναι 990 εκατομμύρια, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο παραπάνω φόρους έχουμε πληρώσει, και κατά συνέπεια το κράτος έχει εισπράξει 1 δις από φόρους επιπλέον.

0: προβλέψει ότι θα ανέβει σε αυτά τα επίπεδα τα δυσθεώρητα.
1: Και θα ανεβαίνει, δεν πέφτει.
0: Και μπορεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση να είναι σταθερός σαν λίτρο, άμεσα σχετιζόμενος με την κατανάλωση, αλλά ο ΦΠΑ, ο οποίος επιβαρύνει το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώνει ο καταναλωτής, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, όταν έχουμε αυτές τις τιμές και διεθνώς το πετρέλαιο, αλλά και αυτά που αυτή τη στιγμή πληρώνουμε όλοι μας στην Αντλία, είτε πετρέλαιο κίνησης είτε βενζίνη. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο με κάνει να είμαι έτσι κάπως μαζεμένος για το μέλλον, είναι ότι οι προβλέψεις είναι δυσίωνες και για το φυσικό αέριο, στο οποίο βασίζεται η ηλεκτροπαραγωγή, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας.
1: Δηλαδή προβλέπουμε βαρύ χειμώνα.
0: Δεν ξέρω πώς θα πάει ο καιρός. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα πούμε το βατ βατάκι. Το ρεύμα ρευματάκι.

0: Like a Virgin ακούσαμε, έτσι, και νωρίτερα το Like a Prayer, όλα like κάτι είναι,
1: όλα περιπτώσει. Like είναι και η Μαντόνα.
0: Ναι, η Μαντόνα, η οποία έχει γίνει πρόσωπο των ημερών στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα, καθότι επισκέφθηκε τη χώρα μας.
1: Σε έδωσε και ευχές ο Μητσοτάκης, νομίζω.
0: Δεν ξέρω ποιος άλλος έδωσε ευχές. Αυτό που ξέρω ότι ήρθε η γυναίκα εδώ μαζί με τη συνοδεία της, όπως συνηθίζεται να λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή με αυτό το σιρβέτο που κουφαλάει μαζί της. Με τους μπράβους, με τις καμαριέρες, με τους υπηρέτες, με τους παρατρεχάμενους. Εντάξει, ένα δημόσιο πρόσωπο. Έχει την οικονομική ένταση να το κάνει και καλώς το κάνει. Με το γιο της έχω την εντύπωση ότι ήταν μαζί και τον φίλο της. Γιατί έχει ένα νεαρό φίλο, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Πρέπει να του ρίχνει κανένα double score στη διαφορά ηλικίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι προσωπικό του θέμα. Αυτό που αφορά εμάς ως κατοίκους αυτής της χώρας είναι ότι έρχονται σημαίνοντα πρόσωπα, τα οποία μπορεί να μην είναι σημαντικά, ας το θέσω πιο σωστά, είναι διάσημα, εν πάση περιπτώσει, ή αναγνωρίσιμα, αν το θέλεις. Και κάθε τους επίσκεψη έχει μια προβολή στα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο τα τοπικά αλλά και τα διεθνή, με αποτέλεσμα να διαφημίζεται η χώρα μας δωρεάν στο εξωτερικό, και γι' αυτό θα πρέπει εμείς να κάνουμε υπομονή όσο καιρό επισκέπτονται τη χώρα τέτοια πρόσωπα με τέτοια εμβέλειας, να κάνουμε υπομονή, να τους χαρίζουμε γη και είδωρ, να σκύβουμε το κεφάλι, να τρώμε και την καρπαζιά μας ενδεχομένως, να μας δίνουν και κανένα ρολόι όπως κάναν παλιά οι Άραβες και οι ελληνικές ταινίες. Καθόλου δεν υπερβάλλω. Τα έχουν πει μέλη της κυβέρνησης αυτά.
1: Υπερβάλλεις.
0: Εντάξει. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να δεχόμαστε τις επισκέπτες, καθότι είμαστε και φιλόξενος λαός.
1: Εδώ
0: ο Ξένιος Δίας επιβάλλει κάθε καρδιά σκαρίδι να έρχεται εδώ και να το προϋπαντούμε. Δεν ξέρω, να δεις, πέρα από το ειρωνικό του θέματος, εμένα δύο πράγματα με ενόχλησαν. Στο ένα ίσως δεν θα έπρεπε να έχω λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει το είδα. Επισκέφθηκε με ένα ελικόπτερο η Μαντόνα τα μετέωρα. Και τώρα το αν είναι καλή ή κακή χριστιανή. Όχι, μιλάω για το θρησκευτικό του πράγματος αφενός. Το αν είναι καλός, καλή ή κακή χριστιανή, ή αν είναι ή αν δεν είναι καθόλου, ή αν θέλησε να πάρει την ευλογία ή τη γνώμη ενός καλόγερου κτλ. Εκεί του ηγούμενου, γέροντα, είναι δικό της προσωπικό θέμα και μέσα στην ψυχή.

0: Προφανώς. Δεν μπορούμε να πούμε και δεν είναι και δουλειά μας να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Α, είναι άλλος ο δικός μας ο ρόλος. Αλλά το να επισκεφθεί τα μετέωρα με ελικόπτερο, όταν εμένα μου απαγορεύουν να πετάξω ντρόουν στα μετέωρα και γύρω-γύρω στην όλη την περιοχή, όχι μόνο επειδή έχει κάμερα και μπορεί να δούμε τα μοναστήρια, αλλά και στη γύρω περιοχή, αφαίρετα, επειδή είναι περιοχή προστατευόμενη. Αν δεις τους χάρτες της πολιτικής αεροπορίας, θα καταλάβεις ότι απαγορεύεται η πτήση ντρόουν, το οποίο είναι κάποια γραμμάρια έτσι και κανένα αυτό το πράγμα σαν θόρυβο, γιατί ενοχλούνται τα πουλιά και τα ζώα της περιοχής. Δεν λόγω το να πάει να σηκώσει τον ντρόουν πάνω από το μοναστήρι και να βλέπει τα κανονικά λόγια.
1: Θα υπάρχει άδεια πτήση τα πάντα. Δεν νομίζω.
0: Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει άδεια πτήση. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι εγώ δεν μπορώ να πετάξω τον ντρόουν για να θαυμάσω αυτή τη φυσική ομορφιά και ο άλλος πετάει με ελικόπτερο. Όχι γιατί εγώ δεν έχω την δυνατότητα να αγοράσω ή να νοικιάσω ένα ελικόπτερο. Είναι γιατί σε κάποιους δίνεται αυτή η ευκαιρία, ενώ στους υπόλοιπους μας απαγορεύεται διαοροπάλου και ρητά. Αν πετάξεις ένα ντρόουν εκεί στην περιοχή, θα φάσει ένα πρόσωπο που θα είναι όλο δικό σου. Και πάλι μιλάω, δεν μιλάω για πάνω από τα μοναστήρια αυτά καθ' αυτά, τον βράχο των μετεώρων, αλλά μιλάω γύρω περιοχή.
1: Για την ευρύτερη περιοχή.
0: Η οποία έχει αποφασιστεί να είναι, δεν ξέρω αν είναι όντως ανακηρυγμένη σαν περιοχή Natura ή όχι, απαγορεύονται οι υπερπτήσεις των ντρόνων από πάνω. Δεν μιλάω για τα αεροπλάνα που είναι στα 15.000 πόδια, μιλάω για τα οποία είναι χαμηλά. Ένα ελικόπτερο και πολύ φασαρία κάνει και πολύ περισσότερο κόσμο θα ενοχλήσει από 100 ή 200 χιλιάδες ντρόν στη διάρκεια της χρονιάς. Θα μου πεις, είναι το μόνο μέρος που ήταν τα ελικόπτερα. Ελικόπτερα πετάξαν και σε διάφορες παραλίες όπως είδαμε, είτε καλές ή κακές. Ναι, και ενόχλησαν τους υπόλοιπους τους λοόμενους και σκόνη σήκωσαν και τα λοιπά. Άντε, ας πούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γιατί είναι αναπόφευκτο λόγω της φύσης του μηχανήματος. Αν ένα, όποιος έχει τη δυνατότητα να μπορεί να παρκέρει όπου θέλει, ενώ ένα αεροπλανάκι 700 ή 400 γραμμαρίων πρέπει να πάρει δική άδεια από την πολιτική αεροπορία, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Δεν θα έπρεπε, Θόδωρο, όμως να υπάρχουν αυτές οι άδειες, γιατί διαφορετικά θα βλέπαμε πάνω.
0: Ενδεχομένως να υπάρχουν. Αυτό θα σου πω όμως ότι όταν βλέπουμε ότι παρκάρουν, προσγειώνονται διάφορα ελικόπτερα από εδώ και από εκεί.
1: Και κάθε μέρα.
0: Και τα οποία, καλά, κάθε μέρα δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί που θα πετάξουν κάθε μέρα. Βλέπεις όμως ότι τι αντιδράσεις υπάρχουν. Εδώ τους άλλους που πήγαν εκεί σε ένα νησί, τους κάλεσε ο εισαγγελέας, έτσι τον επιχειρηματία, και δεν θα πω για αυτό το τελευταίο το οποίο ο επιχειρηματίας πάνω βρέθηκαν πάνω του ναρκωτικά κτλ. Ή θα έχει άλλη ποινική μεταχείριση προφανώς αυτός, αν και από ό,τι έμαθα φέθηκε ελεύθερος. Άμα ήταν κανένας φτωχοδιάβολος θα έλειωνε το κορμί του πίσω από τα σίδερα μέχρι να οριστεί το δικαστήριο, αν ήταν αυτόφορο ή όχι δεν γνωρίζω, αλλά πάση περιπτώσει. Το νομικό κομμάτι δεν θα το κρύουν αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι να το κρύουν. Εμείς λέμε την επίπτωση που μπορεί να έχει περιβαλλοντικά ή στην ζωή του τόπου, όπως έγινε και στην, πώς το λέμε, και στην Κερκύρα, όπου θα πρόσεξες ότι είχαμε αντιδράσεις και γιατί κάποιοι κάτοικοι κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους για να μπορέσει η βασίλισσα της ΠΟΠ να κυκλοφορήσει ως βασίλισσα, χωρίς κάποιοι να φωνάζουν ότι η βασίλισσα είναι γυμνή, όπως γίνεται και στο παραμύθι. Λοιπόν, λίγα λεπτά να πάρουμε μια ανάσα, να ρουφήξουμε λίγο από το δεύτερο καφέ και πάλι μαζί.
1: Πάλι μαζί από το Pool Bar Arena και από το Bella FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Bella FM

0: Κοπέλα FM 103,3 από το Pool Bar Arena Live.
1: Επιστρέψαμε.
0: Δεν φύγαμε, εδώ είμαστε. Τι επιστρέψαμε, τι είναι αυτό.
1: Επιστρέψαμε στον αέρα, λέω.
0: Τα μπρατσάκια βγάλε, τα μπρατσάκια.
1: Κοροϊδεύεις, αλλά φοβάμαι ότι θα σε πετάξουμε μέσα στον πάτο, θα πας κατευθείαν.
0: Έχουμε μαζί μας ποιον, θα παρουσιάσει τον καλεσμένο σου εκεί.
1: Δεν είναι καλεσμένος, αυτό προσκλήθηκε, μόνος του ήρθε.
0: Κάναμε πρόσκληση ανοιχτά σε όποιον θέλει να έρθει.
2: Καλημέρα από μένα εδώ από την αρένα Pool Bar και το ράδιο FM 103,3.
1: Κοντά μας ο Απόστολος ο Τσαλταφερίδης, διατελέσσας δήμαρχος Πέλλας,
0: υποψήφιος βουλευτής.
1: Και να, θα συζητήσουμε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να βρείτε ενδιαφέροντα, αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέμε.
0: Και είναι από τα άτομα που βλέπεις στον δρόμο, Θόδωρε, με ποδήλατο, με οπισθοπορία στα γεπεδάκια.
2: Δηλαδή βγήκαμε σήμερα για να λέμε τι ακριβώς κάνουν, πώς γυμνάζουμε.
0: Όχι, να παρουσιάσουμε σαν πολιτικό πρόσωπο που είσαι και ποιες δραστηριότητες και την καθημερινότητά σου. Δηλαδή να μας πεις τι βλέπεις έξω, πώς κινείται η αγορά, το πολιτικό σκηνικό. Αυτά θα στα ρωτήσει ο Θόδωρος.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να τα ρωτήσουμε και όλα. Κάποια πράγματα θα τα πούμε.
0: Θα τα πει μόνος του. Λοιπόν, δήμαρχε, είδες, συνήθισα να το φωνάζω δήμαρχο, αλλά τέλος πάντων. Απόστολε.
2: Παρακαλώ, ακούω.
1: Πες μια καλημέρα.
2: Είπα καλημέρα από μένα. Το είπα. Μ' άκουσαν οι νεκροατές. Είπα καλημέρα σε εσάς όταν ήρθα.
0: Καλημέρα.
2: Ήδη πίνουμε το δεύτερο καφέ μας.
0: Καλημέρα, Ηλία.
1: Λοιπόν, να πω εδώ πέρα ότι ανεξάρτητα από το αν είναι ο Απόστολος εδώ πέρα ή όχι, στη Θεσσαλονίκη αύριο και για ένα τριήμερο, 26 με 28 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί από την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το θερινό σχολείο Manolo Summer School on Trustworthy AI and Innovation Lab.
0: Manolo δεν έχει σχέση με το...
1: Όχι, με το γνωστό Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος ίσως να είναι και πιο χρήσιμος σε αυτόν τον τόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτό το θερινό σχολείο θα δοθεί μια έμφαση στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Το σχολείο αυτό θα φιλοξενηθεί στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας στη Θέρμη και όλο το τριήμερο η διοργάνωση αυτή, η οποία συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον από την ακαδημαϊκή, την ερευνητική αλλά και την επαγγελματική κοινότητα, γιατί έχουν καλυφθεί σχεδόν όλες οι θέσεις, ήταν 100 οι θέσεις και περίπου όλες έχουν καλυφθεί. Εν πάση περιπτώσει θα είναι ένα τριήμερο αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη και στο πώς θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπεύθυνα. Γιατί οι χρήστες προφανώς είναι δεδομένοι και την πραγματοποιούν όλοι, αλλά μια υπευθυνότητα χρειάζεται νομίζω.
2: Θα συμφωνήσω και εγώ με αυτό. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ χρήσιμη, αλλά πρέπει να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε και πού και πώς.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη δουλειά μας ευκολότερη ή γρηγορότερα, αρκεί να ξέρουμε προφανώς ποια είναι η δουλειά μας και τι θέλουμε να κάνουμε.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι εδώ για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, ούτε την ανθρώπινη νοημοσύνη, καθότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για νοημοσύνη, αλλά για ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να διαχειριστεί ή να προσπεράσει βάσεις δεδομένων και πληροφορίες σε πολύ μεγαλύτερο όγκο, σε μικρότερο χρόνο από ό,τι μπορεί να τα κάνει ο ένας άνθρωπος. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και υπερβολές, όπως για παράδειγμα προχθές είδα μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑ σχετικά με τις οφειλές οι οποίες πρέπει να ρυθμιστούν, γιατί τα πρόστιμα ανεβαίνουν σιγά σιγά για αυτούς οι οποίοι χρωστάνε μεγάλη περίοδο χρήματα στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι η ανακοίνωση ήταν γραμμένη με AI. Για ποιο λόγο δεν το γνωρίζω. Όσο γνωρίζω, υπάρχει γραφείο τύπου και δημοσιογράφος που μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα, έχει την εμπειρία, το χρόνο και τη διάθεση να τα κάνει. Αν τώρα είναι καλοκαιρινές διακοπές και δεν ήταν διαθέσιμος, θα μπορούσαν να περιμένουν ενδεχομένως να επιστρέψει, εμπασχετός, να αναλάβει υπηρεσία για να γίνει. Μου κάνει εντύπωση όταν δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν το AI, γράψε μου μια ανακοίνωση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Νομίζω ότι πράγματα τα οποία είναι σοβαρά πρέπει σοβαρά να αντιμετωπίζονται. Δεν ξέρω τι θα έκανες εσύ,
2: Συμφωνώ μαζί σου, Θόδωρε.
1: Μπορεί να μην ζητούσε και τα λεφτά των δημοτών που χρωστούσαν.
2: Όχι. Εγώ σε αυτό το κομμάτι είμαι κάθετος ότι πρέπει όλοι όσοι μπορούν να πληρώσουν, να πληρώσουν. Αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με ειδικά προβλήματα αποδεδειγμένα, μπορεί να πάει τότε η ΔΕΑ και το Συμβούλιο και να αποφασίσει σε κάποιους οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν και αν τους υπάρχει αυτή η διαδικασία. Ότι πρέπει να πληρώνουμε όλοι τις υποχρεώσεις μας είναι δεδομένο. Τώρα, το αν πρέπει να χρησιμοποιήσεις το AI για να βγάλεις μια ανακοίνωση, αυτό με βρίσκει σύμφωνο μαζί σου, ότι μπορεί να γράψεις μια απλή ανακοίνωση σε απλά κατανοητά ελληνικά για να καταλάβουν όλοι ότι όσοι μπορούν, και το παραλαμβάνω αυτό και το λέω γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν, το έχω αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις για να μπορεί και αυτή η ιδέα να είναι βιώσιμη, γιατί έχει πολλά προβλήματα οικονομικά, όπως και όλες οι ιδέες στην Ελλάδα.

0: Και μια που δεν είμαστε πλέον μόνοι μας για να τρωγόμαστε μεταξύ μας και έχουμε και ένα τρίτο στην παρέα μας και μάλιστα πολιτικό πρόσωπο, ήρθε νομίζω η ώρα να σχολιάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα, βλέποντας λίγο τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης. Στην οποία αυτό που βλέπουμε με πρώτη ματιά είναι ότι καταγράφεται μια πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει και ένα οριακό προβάδισμα στο αίτημα για εκλογές τώρα, και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Βλέπουμε δημοσκοπήσεις κατά καιρούς. Εγώ τις μέρες του Αυγούστου είδα κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις, το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έβλεπε με διαφορετικά νούμερα. Οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις πάντα, και αν γίνονται με αξιόπιστο τρόπο πάντα δίνουν σοβαρά αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως και δημοσκοπήσεις οι οποίες μεθοδεύονται για να δημιουργήσουν πολλές φορές προς τη θέση μια αξία σε κάτι που δεν το έχει. Δεν ξέρω αν αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις που επαναλαμβάνονται συνεχόμενα. Όντως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος πλέον που ζητάει εκλογές, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Το φαινόμενο ότι έχουμε θέματα σοβαρά οικονομικά, αλλά κυριαρχεί σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε πάλι πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν μπορώ να το αναλύσω εγώ. Νομίζω ότι φεύγει από κάθε λογική.
0: Κοίταξε, δεν μπορούμε να ξέρουμε προφανώς αν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώνονται από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι πραγματικά ή είναι φτιαχτά. Δεν είμαστε εκεί για να το δούμε.
1: Συμφώνησα σε αυτό, ναι.
0: Ακόμα και αν είναι πραγματικά, δεν ξέρουμε όλη τη μεθοδολογία, αν το δείγμα είναι επαρκώς καλό για να υπάρξει μια πραγματική στατιστική ανάλυση ή αν είναι προχειροδούλειας. Φαντάζομαι ότι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά έχουν κάποια δεδομένα και κάποιους κανόνες δεοντολογίας, ώστε να μπορούν να έχουν, αν όχι πραγματικά, τουλάχιστον αξιοποιήσιμα στοιχεία. Τώρα, βλέπουμε πολλές φορές και σε αυτή τη δημοσκόπηση πράγματα τα οποία φαίνονται με την πρώτη ματιά αντιφατικά. Πώς γίνεται οι περισσότεροι να προτιμούν, ας πούμε, να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, ενώ επίσης περισσότεροι να λένε θέλουμε εκλογές τώρα γιατί δεν πάει άλλο. Δηλαδή και αυτό, όλα καλά συμβαίνουν, και βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι νομίζουμε ότι οι άλλοι θα τα έκαναν χειρότερα ή μπορεί να μην είναι καλύτερα.
1: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Εγώ πιστεύω στην επιστήμη που διαχειρίζεται τις δημοσκοπήσεις και τη μεθοδολογία. Απλά είπα ότι υπάρχουν κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες ξέρουν τα ευρήματα, αλλά από εκεί μετά μεθοδεύουν κάποια πράγματα, γιατί έτσι είναι, έχει δώσει εντολή ο εντολέας που τους έδωσε να κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει στα νούμερα, γιατί τα νούμερα δεν κάνουν χάρη σε κανένα. Τα νούμερα είναι το ίδιο για όλους. Δεν είναι τα μαθηματικά τα νούμερα, νούμερα τα οποία θα κάνουν χάρη σε κάποιον, είναι η πραγματικότητα. Αλλά είπαμε και πάλι ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μεθοδεύουν τις δημοσκοπήσεις για να δημιουργήσουν μια προστιθέμενη αξία που ίσως να μην είναι και πραγματική.
0: Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, αρκεί και εμείς να ξέρουμε λίγο μαθηματικά και να μπορούμε να κάνουμε καμιά πράξη. Του στυλ 1 και 1 κάτι 2, ή 5 και 5 κάνουν 10. Εδώ τώρα
1: στα
0: να πω.
1: Μαθηματικά 5-5 κάνει 10. Στην οικονομία 5 και 5 δεν κάνει 10.
0: Ποτέ. Εντάξει, εξαρτάται ποιος τα έχει τα 5 και ποιος είναι τα 10, ποιος τα βάζει στην τσέπη. Για να πούμε έτσι και λίγο πιο συγκεκριμένα, εδώ αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αναφέρεται στη δημοσκόπηση αυτή, η οποία, να επαναλάβω, την έχει πραγματοποιήσει η Interview και την έχει παραγγείλει το Politic. Για να λέμε ποιος παραγγέλνει τι και τι αποτελέσματα περιμένει να δει να ανακοινώσει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αναφέρεται ότι ο βασικός κορμός της Νέας Δημοκρατίας, ένα 54,6% των ψηφοφόρων της, δηλώνει κεντροδεξιά. Το 24% δηλώνουν κεντρώοι και το 20% δεξιά. Τώρα, γιατί θα πρέπει να δούμε ποιοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, αν είναι κεντροδεξιοι, δεξιοι, κεντρώοι, και για ποιο λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τον δεξιό από τον κεντρό και τον κεντροδεξιό, που μπορεί να είναι περίπου αλληλοκαλυπτόμενες αυτές οι απόψεις. Μην ξεχνάμε ότι τελευταία στο Υπουργικό Συμβούλιο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν σε αντίστοιχες θέσεις και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν πραγματικά δεν υπήρχαν πρόσωπα να αναλάβουν αυτές τις θέσεις. Προτίμησε και ο Μητσοτάκης να κάνει ένα άνοιγμα για να καλύψει κάτι άλλο στο κέντρο αριστερό χώρο. Και εν πάση περιπτώσει, και βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι είναι κέντρο αριστερά κατά βάση, με πολύ κέντρο. 51% δηλώνει κεντροαριστερά και 40%
2: για το
0: κεντρό.
2: Θόδωρε, να μας μιλήσει ο Απόστολος.
0: Αυτό, μόλις 9% των ψηφοφόρων του Πασόκ δηλώνουν αριστερή.
2: Ενδεχομένως να μας πήγε κάποιο νέο. Θα είναι υποψήφιος, δεν μας έχει.
1: Το έχω πει ξανά στο ραδιόφωνο εγώ. Καλημέρα πάλι ξανά, γιατί με δίνει μεγάλη πάσα εδώ ο κ. Άκης. Έχω πει ότι εγώ είμαι ένας στρατιώτης που ανήκω στο Πασόκ. Και αν το Πασόκ θέλει να είμαι πάλι υποψήφιος, θα είμαι υψήφιος. Αυτό δεν το ξέρω εγώ.
2: Κατά περίοδο
1: αποφασίζω εγώ γι' αυτό.
2: Σε κόβω, γιατί πολλοί ήταν στρατιώτες στο Πασόκ, αλλά ξαφνικά βλέπουμε ότι έχουν κάνει πολλά περάσματα για από άλλους χώρους και θέλουν να ξαναγυρίσουν στο Πασόκ κτλ. Οπότε
1: πάλι,
2: αυτοί οι στρατιώτες, τι στρατιώτες.
1: Αν είναι, πάμε πάλι στο θέμα της κυρίας Ζάχρη, γιατί έχει κάνει την πάσα.
2: Όχι. Δεν
1: έχω δηλώσει καλώς να έρθει και το ξαναπαναλαμβάνω πάλι από το δικό σου ραδιόφωνο, γιατί εγώ δεν έχω πάει σε άλλο ραδιόφωνο.
2: Δεν είπα αυτό. Είπα πολλοί κάνουν τον κύκλο τους.
1: Αυτό είναι φαινόμενο της πολιτικής πράξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει παντού σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν και κάποιοι που συζητάνε και εκφράζουν μέσα από άλλα κόμματα. Το είπε και πριν ο Θόδωρος για πολλά πρόσωπα στο Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είχαν κατετελέσει και υπουργοί με το Πασό. Ρουσουχοίδης, Φλωρίδης και πολλοί άλλοι. Μην αναφέρω ονόματα. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, ούτε κάτι νέο που θα αναταράξει τα νερά. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε, αυτά τα γεγονότα ζούμε, έτσι υπάρχει. Τώρα, είπα όσον αφορά εμένα, ότι εγώ ανήκω στον χώρο του Πασό και είμαι ένα στρατιώτη του Πασό. Και αν χρειαστεί να ξαναείμαι υποψήφιο, θα ξαναείμαι. Αν χρειαστεί να μην είμαι υποψήφιο γιατί πρέπει να είναι κάποιοι άλλοι, δεν θα είμαι.
0: Εδώ, εγώ νομίζω ότι αυτό που είπα πριν να θέσουμε το θέμα επί προσωπικού, τι είναι τελικά τα κόμματα, έχουν κάποιο ιδεολογικό πρόσημο? Όταν βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, μόλις 20%, 2 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αυτοπροσδιορίζεται ως δεξί και μόλις 9% των ψηφοφόρων του Πασόκ αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή, ενώ τα αποτελέσματα που δίνει η δημοσκόπηση, έτσι, όχι τα πραγματικά ποσοστά στον κόσμο, ας πούμε, που ενδεχομένως να είναι διαφορετικά. 40% κεντρώει στο Πασόκ. 24% κεντρώει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά προφανώς, το ότι κυβερνά μια το ένα κόμμα, μια το άλλο, έτσι όλα αυτά τα χρόνια, σημαίνει ότι υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι, δεν θα πω άγονται και φέρονται, οι οποίοι επιλέγουν κάθε φορά σε κάποια εκλογική αναμέτρηση να ψηφίσουν κάτι άλλο. Θα μου πεις, είναι το ίδιο οι ψηφοφόροι που επιλέγουν να ψηφίσουν άλλο κόμμα με τους υπουργούς οι οποίοι αλλάζουν κόμμα? Δεν είναι το ίδιο, αλλά
1: ο τρόπος πλέον που ψηφίζει ο κόσμος, ο λαός, οι πολίτες, είναι διαφορετικός σε όλες τις περιπτώσεις και για πολλούς ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποτε υπήρχαν οικογένειες, πατριαρχικές, μητριαρχικές οικογένειες, οι οποίες αυτοπροσδιορίζονταν και λέγανε ότι εμείς ανήκουμε στο δεξιό χώρο, εμείς στο κεντρό, εμείς στον αριστερό, και οικογενειακά οι ψηφοφόροι πηγαίνανε σούμπιτο στην πατριαρχική ή μητριαρχική πρόταση που υπήρχε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μπορεί να ψηφίσει το παιδί μιας οικογένειας κάτι διαφορετικό, να πάει στην άκρα δεξιά. Αντίθετα, το άλλο παιδί να πάει άκρα αριστερά και ένα άλλο παιδί να πάει στο κέντρο. Αυτό είναι φαινόμενο των εποχών που ζούμε, που έχουμε πάρα πολλές αλλαγές και έχουμε και τουλάχιστον περίπτερο πλουραλισμό σε πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν δεδομένα πλέον. Από εκεί μετά τα κόμματα πρέπει να φροντίζουν και δημιουργούν πλατφόρμες, δηλαδή βγάζουν τη διακήρυξή τους για το τι θα κάνουν στα σοβαρά θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ταλανίζουν την ελληνική επικράτεια. Το Πασόκ αυτό το έχει κάνει. Έχει πρόγραμμα για το τι μπορεί να κάνει, έχει πρόγραμμα για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τη φτώχεια, έχει πρόγραμμα για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε, που λέγεται μείωση γεννήσεων στην Ελλάδα, που συρρυκνώνομαστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο, και από άλλα κόμματα που έχουν εμφανιστεί από το πουθενά τώρα, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να συζητήσουν για αυτά τα σοβαρά θέματα που υπάρχουν. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα οικονομικά θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και βλέπουμε πολλές οικογένειες ταλανίζονται για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα τους, και σε αυτό το θέμα δεν το βλέπει κανείς, γιατί ο καθένας ψηφίζει σύμφωνα με την προσωπική του άποψη και το μικρό προσωπικό του συμφέρον. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή και αυτή είναι η δημοκρατία.
0: Εντάξει, το συμφέρον δεν μπορεί κάποιος να κακίσει κάποιον να ψηφίσει με το συμφέρον. Εντάξει. Έστω και το μικροσυμφέρον του καθένα, το προσωπικό του. Ενδεχομένως θα ήταν ευχής έργο να ψηφίζουμε όλοι με βάση το γενικότερο καλό, το συμφέρον της πατρίδας, της κοινωνίας, ας το πω έτσι, του λαού, του κόσμου. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πω ότι κακός κάποιος ψηφίζει το συμφέρον. Αυτό, αν πιστεύω ότι έτσι μπορεί να επιβιώσει, καλός ή κακός, δεν ξέρουμε τις ανάγκες του καθενός, ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε ιδεολογία σε όλο τον
1: κόσμο. Εγώ θα μιλήσω για τον νομό μας. Στον νομό μας διαχρονικά, εκτός από ελαχίστων περιπτώσεων, οι περισσότεροι βουλευτές που έχουν εκλεγεί έχουν ασχοληθεί με προσωπικά θέματα του καθενός. Δεν έχει ασχοληθεί σχεδόν κανένας, χωρίς να το μηδενίζω αυτό, με τα γενικά προβλήματα που ταλανίζουν τον κόπο, τον τόπο μας. Ποια είναι αυτά? Ένας δρόμος που δεν υπάρχει με πολλά προβλήματα, τα μεγάλα πρόβλημα που έχουμε στην λειψιδερία, τα μεγάλα πρόβλημα που έχουμε στον αγροτικό τομέα, που υπάρχουν χρονιές που τα προϊόντα πουλούνται και άλλες χρονιές ξεφτιλίζονται, οπότε δεν βγαίνει το κόστος της παραγωγής, αλλά μεγάλο πρόβλημα και για τους αγρότες, και ιδίως τους αγρότες οι οποίοι έχουν χρονιές αιτήσεις καλλιέργειες, ενώ μη διαδροκαλλιέργειες, και εκεί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Αυτά δεν τα αγγίζει κανείς. Όλοι ασχολούνται με μικροπροβλήματα και με μικροθέματα του καθενός προσωπικά, και αυτό τους βοηθάει να εισπράξουν ψήφους και να δημιουργήσουν υποστηθέμενη μια αξία για προσωπική τους.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Προφανώς και έτσι είναι. Δεν γίνονται μεγάλα έργα πνοής, δεν λύνονται τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά πολλές φορές διαχειριζόμαστε αυτά τα οποία ίσως δεν θα έπρεπε να είναι δουλειά του βουλευτή να τα λύσει. Προβλήματα τα οποία θα έπρεπε η πολιτεία με βάση τους κανονισμούς, τον τρόπο λειτουργίας της, των υπηρεσιών, να είναι δεδομένα και να μην χρειάζεται κάποιος να ζητήσει ένα ρουσφέτη ή να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να παρακάμψει ένα κανονισμό για να έχει το προσωπικό το ίδιο όφελος. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Είναι δεδομένο όμως ότι δεν μπορεί να φταίνε μόνο οι πολιτικοί, γιατί αυτοί εκλέγονται. Αυτοί που τους εκλέγουν.
1: Ότι καθένας πρέπει να έχουν και την ευθύνη. Και οπότε έτσι λειτουργεί το σύστημα και ίσως και αυτοί αναγκάζονται να λειτουργήσουν έτσι, γιατί έτσι έχουν καλύτερη ψηφοθυρία.
0: Θα πω βέβαια κιόλας ότι κατά καιρούς βλέπουμε και κάποιες επερωτήσεις στη Βουλή από τοπικούς βουλευτές και κυβερνητικούς. Εν πάση περιπτώσει, είναι τρεις οι κυβερνητικοί βουλευτές στο νομό μας. Βλέπουμε τοποθετήσεις, όχι στις ανακοινώσεις, αλλά τις επερωτήσεις που κάνουν, τις επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Για θέματα τα οποία ταλανίζουν την τοπική κοινωνία, οι οποίες έρχονται ακόμα και σε αντίθεση με αυτά που έχει διακηρύξει η κυβέρνηση. Συγγνώμη, εγώ θα έλεγα ότι αν ψηφίζεις ναι σε ένα νόμο ο οποίος ξέρεις εκ των προτέρων ότι επηρεάζει τους ψηφοφόρους σου, κακώς τον ψηφίζεις. Και μετά να βγεις και να πεις ζητάω να τον αλλάξετε. Δεν μιλάω μόνο για προβλήματα τα οποία υπάρχουν και είναι διαχρονικά, μιλάω για κάτι που ψηφίστηκε σήμερα. Ψηφίστηκε χθες. Είχαμε τις προάλλες μια συζήτηση, στην οποία λέει: ναι, αναγνωρίζουμε, εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος, ας πούμε, η φορολόγηση με τεκμαρτό τρόπο των ελεύθερων επαγγελματιών. Μα αυτό δεν υπήρχε πριν. Το έκανε αυτή η κυβέρνηση και κάποιοι οι οποίοι σήμερα διαφωνούν, το έχουν ψηφίσει. Έτσι. Δεν έχουν ρίξει την κυβέρνηση γιατί διαφωνούν. Η μόνη διαφωνία την οποία είδα που είχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές σε σχέση με αυτά τα οποία ζήτησε ο Πρωθυπουργός, η ηγεσία δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, του κόμματος, ήταν αυτό σχετικά με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και το οποίο βέβαια ήταν οι διαφωνίες στο επίπεδο που ήταν του καθενός, μεγαλύτερες ή περισσότερες, σε ένα νόμο ο οποίος εκ των προτέρων γνωρίζαμε ότι θα ψηφιστεί. Γιατί είχε δηλώσει ήδη η αντιπολίτευση ότι συμφωνεί. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αν θα έπρεπε να μαζευτούν 151 ψήφοι και δεν υπήρχαν.
1: Ναι, νομίζω πως αυτό το θέμα το αφήσανε ελεύθερα τα κόμματα, γιατί προσδοκούν και εκεί ψηφοφόρους.
0: Προφανώς. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Το φαινόμενο Κασελάκη έφερε στην επικαιρότητα το θέμα των ομοφυλόφιλων και αυτό εκεί είδαν ότι υπάρχει μια μεγάλη πίτα, να το πω, ψηφοτερική πίτα εννοώ. Και αμέσως όλα τα κόμματα που είναι στη Βουλή μέσα κοιτάξανε να μπορέσουν να πάρουν ό,τι μπορούν περισσότερο από αυτή την πίτα, που ίσως είναι και μεγάλη, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι.
0: Φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν την Α ή τη Β πρακτική, την θέση γενικότερα ως ιδεολογική προσέγγιση του θέματος, έχουν διερευνήσει σε ποιους απευθύνονται και σε τι ποσοστό μπορεί οι απόψεις τους να είναι είτε σεβαστές είτε αποδεκτές.
1: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, ότι σίγουρα ξέρουν και τα νούμερα και έχουν και νούμερα στα χέρια τους. Γι' αυτό και όλοι, βλέπεις, από όλα τα κόμματα υπήρχαν θετικοί ψήφοι και αρνητικοί ψήφοι.
0: Εγώ τώρα θα σχολιάσω ότι παρόλο που το 80% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, όπως φαίνεται σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση, πάντα μιλάω, δεν χαρακτηρίζονται αυτούς τους δεξιό, αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι της επικοινωνιακής προσέγγισης της κυβέρνησης προς τον κόσμο, αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται συνεχώς συνεχώς στα μέσα ενημέρωσης, είναι αυτοί οι υπουργοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τους άλλους ως δεξιά προς άκρα δεξιά, έτσι. Δεν νομίζω ότι το αφισβητεί κανένας αυτό. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι κεντροδεξιός. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι κεντρός. Ούτε ο ίδιος εμφανίζονται αυτό το κεντρό. Εμφανίζονται κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης να έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο επικοινωνιακό κομμάτι των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας, να τις περάσουν στον κόσμο, έχοντας ως κεντρικό στόχο τους ψηφοφόρους οι οποίοι βρίσκονται στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς για να μαζέψουν
1: τις διαρροές
0: προς άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα.
1: Π.χ. Ελληνική Λύση κλπ. Λατινοπούλου κλπ.
0: Σε αυτή τη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση με 26,5%. Ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9% και η Φωνή Λογικής με 3%. Αυτό το 12% το οποίο έχει διαρροές δεξιότερα, ας πούμε, προφανώς και το θέλουν, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να μαζέψουν το 30% το οποίο τους χρειάζεται για να κάνουν κυβέρνηση. Αντίστοιχα βλέπουμε ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η Ελλάς, έπεσε στο 14,5% ενώ ήταν σχεδόν 16% τον προηγούμενο μήνα, διευρύνοντας την απόσταση ανάμεσα στην Ελλάς και το Νέα Δημοκρατία, ενώ το Πασόκ παραμένει σταθερά τρίτο με περίπου 10%. Θα έλεγα ότι εντάξει, ήταν και το καλοκαίρι, οπότε κάποια θέματα δεν συντηρούν την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, οπότε δεν βλέπω για ποιο λόγο θα μπορούσε να ανέβει τόσο πολύ. Δεν έγινε για κάτι τρομερά συνταρακτικό το οποίο θα έδινε κάποιες μονάδες στον κύριο Ανδρουλάκη. Επίσης πτώση όμως καταγράφει και η ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού, η οποία έχει χάσει περίπου 50% της δύναμης οι οποίες καταγραφούν στις προηγούμενες.
1: Η οποία διαμαρτύρεται ότι βάλετε από παντού και θέλουν να αφανίσουν το κόμμα. Είδα κάτι δηλώσεις χθες εγώ.
0: Από εκεί που προσπαθούσε να πάρει, ας πούμε, τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τώρα είναι στο 3,6%, που σημαίνει ότι μπαίνει στη Βουλή. Τα ίδια η πλεύση ελευθερίας, και αυτή έχει φλωροήσει αρκετά. Η τελευταία δημοσκόπηση την δίνει κάτω από το 3%, όπως και το Μέρα 25 του Κασελάκη. Ενώ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα. Ενώ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από 1% φτάνει περίπου στο 2%. Εντάξει, έχουμε καιρό ακόμα μέχρι τις εκλογές ενδεχομένως. Να πάρουν και λίγο ακόμα.
1: Εντάξει, το καιρό δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί όλα θα από ό,τι διαβάζουμε ότι θα δώσει ο Πρωθυπουργός παροχές τώρα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Φυσικά θα κάνουν μετρήσεις και θα δουν αν αυτές οι παροχές ανταποκρίνονται στο λαό για να δημιουργήσουν ένα ποσοστό, και αυτοί θα αποφασίσουν τελικά, γιατί έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι, για το αν θα πρέπει να κάνουν εκλογές ή όχι.
2: Απόστολε και Φρόδωρε, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να κάνουμε μια βουτιά στην πισίνα για μια που βρισκόμαστε στην αρένα, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα συνεχίσουμε.
1: Με μπρατσάκια ή χωρίς μπρατσάκια?
2: Ο Θόδωρος με μπρατσάκια σίγουρα. Εσύ νομίζω, επειδή είσαι και χειμερινός κολυμβητής.
0: Και εσένα θα σε κρατάμε με σκηνή, με σαμπρέλα.
2: Πέλα FM στους 103,3 live από το Arena Pool Bar.

0: βγάλετε τα μπρατσάκια τώρα.
1: Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο και στα πιο σοβαρά, πέρα τα μπρατσάκια και τα πατουσάκια μέσα στην
0: να
1: πισίνα.
0: Να πούμε, Θόδωρε, πρώτα τι ακούει ο κόσμος.
1: Ένα, πες το.
0: Το ξέχασες.
1: Κοντά σας με το δεύτερο καφέ στο Bella FM 103,3, ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος, ο Θόδωρος Βασιλιάδης και εκτάκτως σήμερα στην παρέα μας και
0: ο Απόστολος Σταυροφερίδης.
2: Να πω και εγώ κάτι, ήταν
1: πολιτικό
2: πολύ...
1: πρόσωπο όμως, τονίζω.
2: Ήταν τρομερά πολύ καλή ιδέα να κάνετε εκπομπή εδώ από, από το Arena Pool Bar. Πραγματικά είναι ένας χώρος εξαιρετικός.
1: Δεν υποφέρει τη ζέστη έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα ο Κώστας ο Γεωργίου είπε ότι όποιος έλθει ακροατής του ραδιοφώνου δεν θα πληρώσει είσοδο. Θα πει το μυστικό, το σύνθημα στην είσοδο, Bella FM 103,3 και θα περάσει μέσα δωρεάν.
0: Arena Pool Bar, δροσιά το καλοκαίρι.
1: Βέβαια το καλοκαίρι δεν έχουμε μόνο δροσιά, έχουμε γενικότερα παρεμβάσεις στη θάλασσα και δεν είναι πάντα ήρεμα τα νερά. Όπως βλέπουμε τώρα τελευταία, η Τουρκία ανακήρυξε κάποιες ζώνες ενδιαφέροντος για θαλάσσια πάρκα, πράγμα το οποίο αντικρούει σφόδρα η Αθήνα, όπως λένε οι ανταποκρίσεις. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που βλέπω εγώ προσωπικά είναι ότι πολλοί κατακρίνουν την κυβέρνηση για ητοπάθεια, για φιλιρινιστική τάση χωρίς πραγματικά να αποδίδεται αυτό το η ειρήνη στο Αιγαίο. Υπάρχουν πολλοί, δεν θα μιλήσω για αυτούς οι οποίοι είναι πολεμοχαρείς και επιθυμούν να πάμε σε ένα πόλεμο για να μπούμε στην Κωνσταντινούπολη, στην Τραπεζούντα, δεν ξέρω εγώ πού άλλο, αλλά για τους κανονικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα μυαλά μέσα στο κεφάλι τους και οι οποίοι επιθυμούν να δουν πιο έντονες αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν αυτό συζητιέται στο δημόσιο λόγο τις τελευταίες μέρες, επειδή υπάρχει αυτό που συζητούσαν πριν, η διαρροή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς τη δεξιότερα κόμματα, προς το Βελόπουλο ή τη Λατινοπούλου.
0: Ήρθε ο Σάκης ο Γεωργίου. Θες να μιλήσεις εκεί με τον Δήμαρχο. Τι θες να μας πεις.
1: Θέλω να κάνουμε ένα... μια παρένθεση. Ανοίγει παρένθεση. Καλώς το κύριο Σάκη.
3: Καλημέρα σας.
0: Ο άλλος έτερος από το Arena Pool Bar.
1: Λοιπόν, και μετά από αυτή την κλείνει η παρένθεση, μετά την παρέμβαση αυτή την πολύ ουσιαστική, και θα πω ότι συνεχίσω αυτό που έλεγα, ότι βλέπω ότι υπάρχει πολύ σπουδή στο να παρουσιαστεί η στάση της κυβέρνησης ως η σωστή στάση και όχι ως ητοπάθεια ή ως ενδοτική, όπως την κατηγόρησαν κάποιοι υπερπατριώτες. Δεν ξέρω αν φταίνε αυτοί οι οποίοι γαλούχησαν αυτές τις συμπεριφορές.
2: Αυτό όμως συμβαίνει από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στο χώρο και προσπαθούν να μαζέψουν αυτά που έχουν ήδη ξεφύγει. Όντως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί. Εγώ θα πω ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι πολύπλοκο και δεν είναι κάτι ένα και ένα κάνει δύο, που λέγαμε πριν για τα μαθηματικά, Θόδωρε. Είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο και όντως πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι με τρομερά αντανακλαστικά για να αντιδράσουμε στις όποιες πιθανές απειλές, όχι μόνο πολεμικές πιθανές απειλές, και πιθανές απειλές οι οποίες έρχονται με την οριοθέτηση των δύο οικοπαίδων, όπως ανέφερες πριν καλά, και πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν στο μέλλον. Ζούμε σε μια παγκόσμια ανακατανομή πολλών πραγμάτων. Το βλέπουμε και αυτό και από τους πολέμους που έχουμε μπροστά μας στη Ρωσία με την Ουκρανία, κάτω σκι στο κόλπο, στα στενά του Ορμούς κλπ. Όλα αυτά εδώ είναι θέματα τα οποία βγαίνουν στην επικαιρότητα και δημιουργούν ανακατατάξεις. Είναι και θέματα που βοηθάνε πάρα πολλούς να προκτήσουν, έτσι. Αν θα δούμε, ας πούμε, σήμερα τις παγκόσμιες οικονομίες, θα δούμε ότι γίνονται αυτές οι ανακατατάξεις, δημιουργούν κέρδη προς κάθε κατεύθυνση μεθοδευμένα. Όπως λένε και στα οικονομικά, ένα από τα σημαντικά πράγματα για να μπορέσεις να δεις την οικονομία είναι η πληροφορία. Δηλαδή, όταν έχουν πληροφορία ότι θα πάμε σε ειρήνη, ας πούμε, στα στενά του Ορμούς, αμέσως τα χρηματιστήρια φεύγουν ψηλά. Βγαίνει την άλλη μέρα, λέει, δεν τα βρήκαμε γιατί έπεσε το φτερό ενός ελικοπτέρου.
1: Αυτό δεν λέγεται πληροφορία, αυτό λέγεται εσωτερική πληροφόρηση, γιατί έχει διαφορά η μία πληροφορία από
2: αυτό
1: την
2: ακριβώς, αυτό ακριβώς. Το πάω λίγο πιο κομψά εγώ, εσύ το είπες ακριβώς σε προτοπής.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση προς ίδιον όφελος.
2: Μα το περιγράφουν και τα βιβλία των οικονομικών αυτό, ότι σήμερα ένα βασικό κομμάτι για να μπορέσει να επιλέξει ποια μετοχή θα πας είναι η πληροφορία. Δηλαδή όλα υπάρχουν τόσο απλά πράγματα να δεις και αυτό που λένε είναι η πληροφορία. Άρα εδώ φαντάσου τώρα αυτός που έχει την εσωτερική πληροφόρηση, που πολύ καλά το είπες, πόσο πολλά κέρδη μπορεί να δημιουργήσει, είτε λέγεται αυτό κράτος, είτε λέγεται fans, ή ό,τι και δεν μπορεί να λέγεται.
1: Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ακόμα και το εσωτερική πληροφόρηση ίσως είναι παραπληροφόρηση, δεν είναι σωστός όρος. Αυτό στα αγγλικά λέγεται manipulation, market manipulation, δηλαδή εκμετάλλευση ή χαλιναγώγηση της αγοράς. Δηλαδή όταν εσύ δεν έχεις απλά την εσωτερική πληροφόρηση, είσαι ο ίδιος ο οποίος ορίζεις το τι θα συμβεί, όπως κάνει ο Τραμπ για παράδειγμα. Αποφασίζω σήμερα να πω ότι θα κάνω πόλεμο και αύριο ότι θα τους καταστρέψω, έχοντας ήδη προαγοράσει πολλά βαρέλια πετρέλαιο για να τα μεταπουλήσω σε ενδεχόμενη αύξηση.
2: Σε υψηλότερη τιμή.
1: Προφανώς.
2: Και τα κέρδη τεράστια, έτσι.
1: Εντάξει. Ειδικά για το συγκεκριμένο δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνει. Αυτοί που τον λούζονται, ας το λούσουν. Το κακό είναι ότι παίρνουν και εμάς η μπάλα.
2: Δυστυχώς ζούμε, όπως είπαμε, μια παγκόσμια πραγματικότητα και είτε λέγεσαι Έλληνας, είτε λέγεσαι Πολωνός, είτε λέγεσαι Γερμανός. Αυτό εδώ το λούζω. Εγώ χθες ήμουν στη Γερμανία για μια εβδομάδα και είδα η βενζίνη ακριβότερη στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Πάντα ήταν ακριβότερη βενζίνη στη Γερμανία.
0: Δεν μας είπες πώς ήταν το κλίμα στο Βερολίνο, Απόστολε.
2: Στο Βερολίνο το κλίμα ήταν μια χαρά. Ο κόσμος εκεί λειτουργεί με το δικό του σύστημα. Είναι μια μεγάλη πόλη η οποία δεν έχει μποτιλιάρισμα. Αυτό με έκανε εντύπωση. Έχει πολύ μποτιλιάρισμα στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Έφαγα ένα μποτιλιάρισμα πάνω από 2 ώρες.
1: Αυτές οι Autobahn δεν είναι χωρίς όριο ταχύτητας.
2: Έχει σημεία που δεν έχει όριο ταχύτητας και σημεία που έχει όρια ταχύτητας. Τα έργα δημιουργούν μεγάλο θέμα και σε κλείνουν, σε βγάζουν απ' έξω. Και έφαγα μια μισή ώρα μποτιλιάρισμα. Πήγαμε πρώτη και σταματημένος επί 10 χιλιόμετρα. Άλλο αυτό.
1: Έχω φάει εγώ χειρότερα, αλλά μπας περιπτώσει. Για 400 χιλιόμετρα το πρώτο και σταματημένο στην Ιταλία, όχι στη Γερμανία, επιστρέφοντας από τη Γερμανία παλαιότερα. Καλοκαίρι πάλι, τέτοιο Αύγουστο μήνα, που όλοι ήθελαν να πάνε στη θάλασσα. Να πω τώρα, συνεχίζοντας αυτό που είχαμε προηγουμένως για τις κινήσεις που κάνει η Δημοκρατία προς τα δεξιά και το αν είναι πατριώτες ή όχι και αυτό, ότι στη τελευταία δημοσκόπηση αυτή βλέπουμε ότι περίπου ένα 12% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Ενώ 8% λένε λίγο. Ας πούμε το 8% δεν θα τους ψηφίσουν. Το 12% είναι τρομερά μεγάλο ποσοστό για τον πρώην Πρωθυπουργό και νομίζω ότι θα ρυθμίσει ή θα καθορίσει τις εξελίξεις σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα που θα πάρει συνολικά ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου.
2: Εγώ αφουγκράστηκα βλέποντας μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όταν του έγινε ερώτηση για τον Σαμαρά, είπε, έδειξε ότι είναι λίγο χωλωμένος με το θέμα αυτό και είναι κάτι που τον ενοχλεί πάρα πολύ, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Και είπε ότι ελπίζω, τα λόγια του μεταφέρω, στο τέλος του να λογικευτεί ο κύριος Σαμαράς και να μην δημιουργήσει προβλήματα στην πορεία της χώρας. Όταν λες αυτά τα λόγια, σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι που το φοβάσαι αυτό και, να το πω και λίγο πιο χριστιανικά, κάνεις το σταυρό σου να μην συμβεί.
1: Έχω την εντύπωση ότι όταν λέει ο Πρωθυπουργός ή μπασπιρθώ σας ελέγχη της Δημοκρατίας ότι περιμένουν να λογικευτεί να μην κάνει κακό στην παράταξη.
2: Είδα, ναι. Συνέντευξη του είδα.
1: Όταν περιμένουν να μην κάνει κακό στην παράταξη, όπως λένε ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν εννοούν να μεταπίσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά στόχο έχουν κυρίως αυτούς που θα τον ψηφίσουν. Μην κάνετε κακό στην παράταξη ψηφίζοντας τον Σαμαρά. Το να πεις ότι δεν θέλω να κατέβεις εκλογές όταν σε έχω διώξει από το κόμμα γιατί δεν αποχώρησε. Έτσι διαγράφει ο κύριος Σαμαράς από την Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει, όπως ένα ποδοσφαιριστή, φύγε από την ομάδα μας, αλλά δεν θέλω να παίξει πουθενά αλλού. Αυτό δεν γίνεται. Είναι δεδομένο ότι απευθύνονται σε αυτούς οι οποίοι ίσως ή σκέφτονται να ψηφίσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, θεωρώντας ότι έτσι ίσως προέσουν να μεταπίσουν κάποιους από τους οποίους, ναι, μεν θα είναι, θεωρούν τον εαυτό τους πατριώτες ή μπασπιρούς και κοινούν σε αυτόν τον χώρο, τον δεξιοπατριωτικό χώρο, εκεί όπου αυτοπροσδιορίζεται, εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς, αλλά νομίζω ότι περισσότερο προσεύχονται να μην διαρρεύσουν και άλλοι από τα συγκοινωνούντα δοχεία της δεξιάς πολυκατοικίας προς το νέο κόμμα, αν και όποτε δημιουργηθεί, γιατί δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτό τελικά θα γίνει.
2: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και εγώ απλά μετέφερα όταν βλέποντας την εικόνα αυτή που είδα σε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού από την τηλεόραση. Τέλος πάντων, αυτά όλα θα τα δούμε στη συνέχεια, θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Νομίζω πως θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο, με πολλές πιθανότητες να γίνουν και εκλογές ακόμα το φθινόπωρο και με πιθανότητες εκλογές να μεταφερθούν στη νέα χρονιά. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια.
1: Μαέστρο, τόσο αβάντη.

0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Πλησιάζουμε στο τέλος σιγά σιγά, γιατί σε λίγα λεπτά θα μεσημεριάσει και θα πρέπει και εμείς να πάμε.
2: Ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες.
1: Στις δουλειές μας. Καλά θερμοκρασία. Μπούμε στην πισία να δροσιστούμε και δεν έχουμε ανάγκη κανένα.
2: Είπαμε εδώ στην Arena Pool τα πράγματα είναι πολύ ευχαριστικά για το καλοκαίρι.
1: Ο δεύτερος ο καφές ο δικός μου έχει αδειάσει.
0: Και ο δικός μου
1: μόνο
0: και
1: λίγο φραπές.
0: Είμαστε έτοιμοι για την πισίνα. Είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε.
1: Δεν ζηλεύουμε αυτούς οι οποίοι λιάζουν το κορμί τους στις παραλίες. Δεν θα φύγουν πουθενά. Εκεί θα είναι και την άλλη εβδομάδα πάμε και εμείς. Αυτή την εβδομάδα εντός των τυχών. Έστω και αν είμαστε στις παρυφές της πόλης. Και ενδεχομένως να κάνουμε και εκπομπή από κάπου αλλού, το συζητάμε τώρα να δούμε. Πάλι δηλαδή από υπαίθριο χώρο. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε τηλεφωνικές στον αέρα όταν δεν είμαστε στο στούντιο.
0: Αλλά θα έχουμε περισσότερο επαφή με τον κόσμο.
1: Με τον κόσμο, ζωντανά βέβαια. Είναι και αυτό μια λύση.
2: Διαφορετική προσέγγιση.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που εξ αρχής είχαμε σκοπό να κάνουμε ήταν να κάνουμε μια κουβέντα και πράγματα τα οποία θεωρούμε εμείς καταρχήν ενδιαφέροντα, αυτά τα οποία πράγματα θέλουμε να συζητήσουμε ακόμα και στο φιλικό μας περίγυρο, ανοιχτά με τους ακροατές, οι οποίοι μπορούν για αυτοί να συμμετέχουν στέλνοντας μηνύματα μέσω των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Πέλα FM 103,3 μπορεί να τις κατεβάζετε δωρεάν και όπου μας ακούτε ζωντανά, είτε στην περιοχή όπου εκπέμπει το ραδιόφωνο, στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου φτάνει το σήμα του ίντερνετ. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι μπορεί να τελειώνει τυπικά, αλλά η ζέστη συνεχίζεται. Το θερμόμετρο νομίζω ότι θα ανεβαίνει όσο καιρό, όσο περνά ο καιρός, ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο, όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές. Πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Δεν εννοώ στις δημοσκοπήσεις, εννοώ στις επιλογές τις τελικές που θα κάνει ο κόσμος, όσο διαμορφώνονται και τα ψηφοδέλτια σε κάθε περιοχή και όχι μόνο εδώ.
2: Και το θέμα είναι να αποφασίσουμε και να πούμε ότι θα πάμε να ψηφίσουμε όλοι, κάνοντας ο καθένας τη δικιά του επιλογή, για να μπορέσει πλέον αυτό που θα βγει το αποτέλεσμα να είναι πιο αντιπροσωπευτικό. Να πάτε να ψηφίσετε όλοι αυτό που επιλέξετε, αυτό που θέλετε, αυτό που νομίζετε ότι σας ταιριάζει, και να μην αφήνετε στην τύχη τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είναι εμένα η δική μου συμβουλή.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι προφανές ότι όταν δεν επιλέγεις κάτι είσαι έρμεο των επιλογών των άλλων. Βέβαια πολλοί κάνουν κάποιες συγκεκριμένες επιλογές και πάλι είναι έρμεα επιλογών άλλων. Αλλά τουλάχιστον εκείνος ο οποίος δεν ψηφίζει δεν έχει και δικαίωμα να μιλάει. Να το πω έτσι.
2: Να κάνει ο καθένας τη δική του επιλογή, όποια και να είναι αυτή.
1: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε και οι πολιτικοί αρχηγοί, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι υπόλοιποι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πλησιάζει. Θα δούμε τώρα τι θα τάξει ο καθένας και αναλόγως θα κάνουμε και τις επιλογές μας και προφανώς θα κρίνουμε και αυτά τα οποία αναφέρονται, έτσι. Όχι μονάχα από αυτούς οι οποίοι έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι, αλλά και από τους υπόλοιπους που το διεκδικούν. Άγι, τι έγινε?
0: Σας ακούω, σας απολαμβάνω.
1: Μήπως ενοχλεί ο ήλιος?
0: Πολύ.

0: Σε βλέπω που έχει σκύψει πίσω στη σκιά.
1: Ναι, θέλω να μπω μέσα στην πισίνα, οπότε λέω να κλείσετε τη συνέντευξη.
0: Από τώρα.
1: Από τώρα.
0: Τη συνέντευξη, πού την είδες τη συνέντευξη?
1: Την παρέα εκεί εδώ με τον Απόστολο.
0: Τη συζήτηση.
1: Τη συζήτηση.
0: Άμα μας βαρέθηκες θα κλείσουμε, τι να σου πω.
1: Δεν σας βαρέθηκα, σας απολαμβάνω, είπα, αλλά πρέπει να βουτήξουμε κιόλας.
0: Να βουτήξουμε λοιπόν. Αν όντως μας πιέζει ο χρόνος, έχουμε ακόμα 3 λεπτά νομίζω, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στο δικό μου το ρολόι, να πούμε καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε όσους μας κράτησαν παρέα. Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστήσετε εσείς.
2: Όχι, αρκεί να μας ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την διαφορά. Και έχουμε καλή συνέχεια.
0: Πάντα ευπρόσδεκτος.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Στην παρέα μας. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Δεν τελειώσαμε.
1: Όλοι
0: ακόμα.
1: Μαζί, όλοι μαζί για βουτιά.
2: Και ευχαριστούμε
1: πισίνα.
2: Και τον Οικοδεσπότη, έτσι.
0: Ευχαριστούμε, Κωστά.
2: Την Αρένα Μπουλμπάρ.
1: Σάκη.
0: Και Σάκη. Ηλία, Άπαντες. Ο δεύτερος καφές στο Bell FM 103,3 έφτασε στο τέλος του. Θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Dunk. Dunk ακριβώς δηλαδή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να περνάτε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
5: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Πέλα FM.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM. Κύρια για ελεύθερους επαγγελματίες προαναγγέλει κυβέρνηση. Οι τελευταίες πληροφορίες για το πακέτο της Θεσσαλονίκης.
4: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς. Πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του. Πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει.
5: Μάλιστα.
4: Να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώση φορολογικού τελεστές. Με έμφαση. Με έμφαση. Τη μεσαία τάξη. Τις οικογένειες.
3: Σάλλος με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα κατά του Ισραήλ. Σενάρια πολέμου στον τουρκικό τύπο.
6: Ακούμε σενάρια, ακραία σενάρια, το τονίζουμε αυτό, ότι μπορεί να βομβαρδίσουν οι Ισραήλοι την Κωνσταντινούπολη. Μπαίνουν στα σενάρια αυτά τα ελληνικά F-35 με τα Ισραηλινά F-35. Φτάνουμε σε ακραία σημεία.
7: Πηγή μου λέει ότι ο Τον Μπαράκ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, βρίσκεται σε δύσκολη θέση με την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την ανάκληση του πίσω στις ΗΠΑ.
3: Αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα Δυτικού Νείλου. Ψεκασμοί γίνονται σε πολλούς δήμους της Αττικής, εκεί που φαίνονται να εντοπίζονται και τα περισσότερα κρούσματα.
8: Ήδη, όπως καταγράφεται, το επιδημικό κύμα είναι ιδιαίτερα έντονο, ιδιαίτερα για την Αττική. Μην το ξεχνάμε, η Αττική είναι αυτή που κυρίως αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
9: Το δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι τα τελευταία 150 χρόνια, που ακολουθήθηκε από ένα αρκετά, από μια αρκετά ηχρή και γεμάτη βροχές άνοιξη.
3: Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον Sky για τις μειώσεις που έρχονται σε λίγες ημέρες σε μια σειρά προϊόντων, πόσα και πόσο θα πέσουν οι τιμές.
10: Θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια πορεία, σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά.
11: Αλλά το πρόβλημα δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις αυξήσεις στην ενέργεια, τις απρόβλεπτες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, τις αυξήσεις στη στέγη,
12: ναι.
11: Γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι ένα.
3: Στον οικογενειακό προϋπολογισμό πέφτουν πάρα πολλά βάρη. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές. Και Μαρία Γιώργαρη μαζί μας από τη σύνταξη ειδήσεων του Sky. Για να ξεκινήσουμε με κάποια προβλήματα που παρατηρούνται σε ένα κομμάτι της Αθηνών Κορίνθου. Τα λέω σωστά?
13: Σωστά, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Δυσχέρεια λοιπόν στην κυκλοφορία των οχημάτων. Παρατηρείται στην έξοδο της Αθηνών Κορινθό από το Χαϊδάρι έως και τον Ασπρόπυργο λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στην είσοδο στο ύψος της Ελευσίνας, επίσης λόγω τροχαίου, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών στην είσοδο στο Εγάλιο λόγω τροχαίου. Είναι αυξημένη η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς πολλοί φεύγουν, έρχονται.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες ό,τι αφορά την κίνηση. Λοιπόν, νέα μείωση φόρων, αλλαγές στον τρόπο που θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και παράθυρο για παρεμβάσεις στην προκαταβολή φόρου συνθέτουν το σκηνικό και εν πολύ στο μείγμα των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, μπορεί πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης, να έχουμε κάποια νεότερα από το μέτωπο της ενέργειας, καθώς εκεί διαμορφώνεται μια κατάσταση αρκετά πιεστική, ενώ τελειώνει και η επιδότηση στο τέλος του μήνα. Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος τύπου του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών στον Αντένα, Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στο Όπεν.
11: Ευελπιστώ το να μπορέσει να γίνει μια παρέμβαση, γιατί οι τιμές ενέργειας πάνω από το ψυχολογικό όριο για τις οικιακές καταναλώσεις το 0,15 λεπτά την κιλοβατόρα είναι απαγορευτικές.
0: Δύο μέρες πριν θα αξιολογηθούν τα δεδομένα, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσον αυτό απαιτείται. Πάντως, θυμίζω ότι υπάρχουν 170 εκατομμύρια ευρώ ως μαξιλάρι από το υπερπλεώνασμα του 2025, τα οποία δυνητικά, εφόσον αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
3: Ξεκίνησα με αυτό το θέμα γιατί άκουσα τον Νίκο Φιλιππίδη και το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, έδωσε ιδιαίτερο βάρος. Βεβαίως θα πούμε και για όσα ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, για περαιτέρω μείωση φόρων, για αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης και των ελευθερών επαγγελματιών. Το έχει προαναγγείλει ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αν θέλεις λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, γεια σου Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με τα ενεργειακά,
3: ναι, έτσι. Ναι, ναι.
5: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα δυσμενής συνθήκη από ποια αντιπιάσεις, με αποτέλεσμα επιβαρύνεται πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά ροκανίζεται και το εισόδημα των οικοκυριών. Είναι βέβαιο, το 15 λεπτά που είπε εκπρόσωπος καταναλωτικής οργάνωσης έχει απόλυτο δίκιο, είναι το όριο που η ίδια η κυβέρνηση είχε θέσει, βάζοντας το μηχανισμό και θέτοντας εφαρμογή ένα μηχανισμό μετά την πρώτη ενεργειακή κρίση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, περίπου ένα χρόνο μετά, το 23, άρχισε να το εφαρμόζει και πήγε καλά, λειτουργήσε με κάποιο τρόπο. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια παρέμβαση η οποία δεν κάνει καλό ποτέ στην αγορά, αλλά το όριο η ίδια η κυβέρνηση το είχε βάλει. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία τιμή σε μέσα επίπεδα στο πράσινο τιμολόγιο στη Λιανική ήταν στο 13,8. Δηλαδή η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των καταναλωτών ρεύματος έχουν τιμή 13,8, αλλά με τις συνθήκες του Ιουλίου στη χονδρική. Οι συνθήκες του Αυγούστου στη χονδρική του ρεύματος έχουν αλλάξει. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι ακόμα πιο ακριβά από χτες. Ήταν 165 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα είμαστε στα 172 ευρώ ανά μεγαβατόρα και είναι υπερδιπλάσια, θα έλεγα, του μέσου όρου του Ιουλίου οι δύο αυτές οι συγκεκριμένες μέρες, και συνολικά είμαστε αρκετά πάνω το 100 σε μέσα επίπεδα.
3: Τι σημαίνουν, Νίκο, γιατί όλα αυτά συθένουν το σκηνικό όταν διαμορφώνονται οι τιμές, αλλά από αυτούς που παράγουν το ρεύμα, τι σημαίνει τώρα αυτό για το λογαριασμό που θα πάρει ο καταναλωτής?
5: Τι τακτική θα ακολουθήσουν οι πάροχοι? Μέχρι τώρα οι πάροχοι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει, για παράδειγμα, η επιστροφή του μηχανισμού. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε τους παρόχους να βγαίνουν μπροστά. Οι περισσότεροι πάροχοι, ούτως ή άλλως, είναι και παραγωγοί. Ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές στη χονδρική, βγαίνουν περισσότερα λεφτά στην παραγωγή του ρεύματος και αντίστοιχα υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά στην κατανάλωση, στη λιανική, από τις αυξημένες τιμές και τη μείωση της κατανάλωσης. Άρα είναι πολύ πιθανό να θελήσουν οι ίδιες εταιρείες, όπως το κάνουν για παράδειγμα τα διελιστήρια στην αμόλυβδη και στο ντίζελ, που επιδοτούν επί της ουσίας μέχρι τα τέλος Αυγούστου την τιμή, να το κάνουν και οι εταιρείες ρεύματος. Θα δούμε ποια λύση θα βρεθεί. Το σίγουρο είναι ότι τα 15 λεπτά φαίνεται ότι είναι το όριο που βάζει η κυβέρνηση την κιλοβατόρα για τα νοικοκυριά, και μένουν πολύ πολύ αστερίσκοι, και εκεί είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα, γιατί περνάει στον πληθωρισμό. Το τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις, να θυμίσουμε πολύ απλά ότι στην προηγούμενη φάση της κρίσης, επειδή δεν μπορούν να περάσουν αυτού του είδους σημειώσεις για λόγους ανταγωνισμού απευθείας στις επιχειρήσεις, αλλά χρειάζεται έγκριση κοινοτική, οι επιβαρύνσεις ήταν μεγάλες και επιβάρυναν τότε τον πληθωρισμό.
3: Μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις για το ρεύμα ακόμη και πριν τη ΔΕΘ?
5: Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε πριν τη ΔΕΘ. Να θυμίσουμε πολύ απλά ότι οι τιμές των προμηθευτών θα ανακοινώνονται 31 του μηνός το βράδυ ή 1η του μηνός, τώρα, με τη Δευτέρα. Δευτέρα προς Τρίτη, σε μία εβδομάδα από τώρα. Άρα για τις τιμές που θα ισχύσουν το Σεπτέμβριο βάσει των στοιχείων της χονδρικής του Αυγούστου. Άρα η εικόνα πλέον που θα την έχουμε αρκετά κοντά. ή θα απορροφήσουν, άρα θα πάει ήσυχα χωρίς κυβερνητικές ανακοινώσεις, άρα θα αναλάβουν το κόστος οι εταιρείες ενέργειας, είτε θα έχουμε παρέμβαση κυβερνητική προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές, ή ο καλός μας ο Θεός, για μια εβδομάδα θα έχουμε πολύ χαμηλές τιμές, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, ναι. Γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου είναι οι οποίες επηρεάζουν πάρα πάρα πολύ τον προσδιορισμό της τιμής του ρεύματος. Είναι αυτή την ώρα προσεγγίζουν ξανά τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα και δεν φαίνεται ότι αυτή η τάση θα αλλάξει, γιατί έχουν βγει πολλοί και αγοράζουν για να γεμίσουν τις υπόγειες αποθήκες. Οι ποσότητες συνεχώς μειώνονται και λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και του σταδιακού κοψίματος, ναι, του παροχής ρωσικού αερίου.
3: Μας λες και επιμένω σε αυτό ότι θα αναμένεται να απλώσει ένα δίκτυο ασφαλείας είτε η κυβέρνηση είτε οι πάροχοι.
5: Το να, μην
3: το να μην υπάρξει δίκτυο ασφαλείας και ό,τι γίνει να πέσει πάνω στα νοικοκυριά.
5: Δεν φαίνεται αυτό η στιγμή στον ορίζοντα, ούτε κατά διάνοια. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας μήνυς συναγερμός, αυτό συζητάνε από χτες. Αυτή ήταν η αναφορά χτες
3: του κ. Χατζηδάκη,
5: του αντιπροέδρου της κυβέρνησης που παίξαμε και το τονίσαμε ιδιαίτερα χτες, γιατί φαινόταν ότι στην κυβέρνηση ασχολούνται πάρα πολύ με το θέμα του ρεύματος, ασχολούνται γενικά με το θέμα της ενέργειας, που εκεί είναι ακόμα πιο σύνθετο, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν, η επιδότηση μπαίνει και η επιδότηση ξανεμίζεται μέσα σε λίγες ημέρες, γιατί οι αυξήσεις είναι αυτό το διάστημα υψηλότερες από οποιαδήποτε επιδότηση.
3: Η εικόνα που έχεις για τα καύσιμα, Νίκο?
5: Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι αναμένονται μικρή αποκλιμάκωση για τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν αλλάζει τάση το 2 ευρώ πλάς, 2 ευρώ συν δηλαδή, πάνω από τα 2 ευρώ. Προβλέπονται μικρές μειώσεις για τις επόμενες ημέρες.
3: Άρα θα υπάρξει συνέχιση των επιδοτήσεων. Ακούσαμε και από τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που λέει ότι έχουμε κάποια.
5: Είπε 170 εκατομμύρια ότι υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό προκύπτει και από τα παραπάνω έσοδα που παίρνουν. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι υψηλότερες τιμές, σημαίνει υψηλότερα έσοδα στον ειδικό
3: χώρο. Σενάριο λοιπόν συνέχιση των επιδοτήσεων υπάρχει.
5: Ναι, νομίζω ότι είναι βέβαιο αυτό ότι θα συμβεί.
3: Α, είναι βέβαιο λες.
5: Τα 2,04 μέση τιμή στο ντίζελ, παρά το γεγονός ότι επιδοτείται αυτή τη στιγμή με 15 λεπτά, 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια, σημαίνει 2,20 στην πραγματικότητα θα ήταν. Ναι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να αφήσουν την τιμή να πάει στο 2,20.
3: Ωραία. Πιάσαμε ρεύμα για να γνωρίζει ο κόσμος πώς ακριβώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε έναν δύσκολο Σεπτέμβριο από κάθε άποψη για το νοικοκυριό, με το άνοιγμα των σχολείων κτλ. Πιάσαμε τα καύσιμα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι στον κύριο Μαρινάκη, τις αναφορές του. Καταρχάς, ναι, για την ΔΕΘ, ο κύριος Μαρινάκης και τους φορολογικούς συντελεστές.
4: Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικούς συντελεστές, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις.
3: Ξεχωριστά έχω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μένω λιγάκι για τους φορολογικούς συντελεστές. Έχεις κάποιες πληροφορίες?
5: Και οι φορολογικοί συντελεστές είναι η συνέχιση της μεταρρύθμισης που ξεκίνησε πέρσι. Που επί της ουσίας τι έκανε, ήρθε και τους πολύ νέους φορολογούμενους, είτε τους μείωσε το μισό ή και τους κατέργησε την φορολόγηση. Και για τις οικογένειες είχαμε σημαντική ελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή θα έχουμε περαιτέρω φοροελαφρύνσεις και περαιτέρω φοροαπαλλαγές σε αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι πάντα της οικογένειας, η οποία πλήττει και περισσότερα από τα αυξημένα κόστη που προκαλεί άνοδος του πληθωρισμού. Για τις επιχειρήσεις, λιγότερο θα πόνταρα στη μείωση του φορολογικού συντελεστή, και στην κυβέρνηση το 22 να γίνει 20, θα το βλέπανε.
3: Ναι.
5: Έχω την αίσθηση όμως ότι περισσότερο στοχεύουν στη μείωση της προκαταβολής.
3: Προκαταβολή φόρου,
5: Για ποιο λόγο? Γιατί η μείωση προκαταβολής σημαίνει ότι τη χρονιά τη συγκεκριμένη, τη χρονιά για παράδειγμα του 2027, τα λεφτά που θα μειωθεί το ποσοστό της προκαταβολής θα μείνουν στο ταμείο της επιχείρησης. Ναι. Και συνακόλουθα θα μπορούν να γίνουν μέρισμα και να γίνουν έσοδο για τον επιχειρηματία, το μικρό και το μεσαίο. Νομίζω ότι εκεί ποντάρουν αυτή τη στιγμή. Η μείωση προκαταβολής φόρου είναι λεφτά στην τσέπη. Και υπηρετεί τη βασική αρχή πάνω στην οποία έχει στηθεί το πακέτο της ΔΕΘ.
3: Ελεύθεροι επαγγελματίες.
4: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς. Πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
3: Και νομίζω το έχεις αναφέρει αρκετές φορές στο ρεπορτάζ σου, ότι στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, εκείνους που έδειξαν ότι συμμορφώνονται προς τη λογική, εγώ θα έλεγα, γιατί τα 200, δηλώνω 200 ευρώ εισόδημα το χρόνο, δεν συμβαδίζει και με τη λογική. Σε όσους λοιπόν έδειξαν κατά κάποιο τρόπο ότι συμμορφώνονται προς τις φορολογικές αρχές, δεν ξέρω αυτό πώς θα το βρει η κυβέρνηση και το κράτος, για να είμαι ειλικρινής, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτό το κομμάτι η αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική, νομίζω.
5: Τα στοιχεία που ακούσαμε, ότι για παράδειγμα πληρώνει κάποιος το ΦΠΑ στην ώρα του, εντάξει, είναι κομμάτι συμμόρφωσης, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ο αληθινός ΦΠΑ, είναι τα αληθινά έσοδα. Εντάξει. Αυτά μπορούν να προσδιορίσουν με πιο σύνθετο τρόπο. Το πόσο βαθιά θα θελήσει να πάει η κυβέρνηση, εγώ πιστεύω ότι τα εργαλεία τα έχει. Όλα αυτά τα συστήματα πληροφοριακά μπορούν να φέρουν φοβερές διασταυρώσεις και μπορούν να ελέγξουν τα πάντα. Τον τρόπο ζωής, τα πάντα, τις αποδείξεις που δηλώνει ο άλλος. Δεν μπορεί να έχεις ένα μικρό αυτοκίνητο, για παράδειγμα, το οποίο δουλεύει στην Αθήνα και να έχεις και να περνάς σε δαπάνες βενζίνης, σαν να κάνεις κάθε μήνα τρεις φορές το γύρο της Ελλάδας. Μπορείς να βρεις τρόπο, αν θέλεις, να το κάνεις. Το θέμα είναι πόσο θέλεις. Γιατί αν το κάνεις σε βάθος, μπορεί και να προκύψει υπερβάλλον φόρος, πιο έχει μείωση φόρου. Ή αν θέλεις, αυτός ο οποίος δείχνει καλό σημάδι, δηλαδή δέχεται την κατάσταση και σου λέει: εγώ προσπαθώ, σου δηλώνω λιγότερα μάλλον, υποψιαζόμαστε όλοι, αλλά τουλάχιστον πληρώνω στην ώρα μου. Τουλάχιστον ακολουθώ όλα τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που μου έχει συζητήσει, ή τέλος πάντων ακολουθώ τα περισσότερα, τα χρησιμοποιώ.
3: Εντάξει. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, είναι δύο μεριές που λέει: εγώ πιστεύω ότι κάνεις κάτι, γνωρίζοντας όμως ότι δεν συμβαίνει, και ο άλλος παριστάνει ότι πληρώνει με βάση αυτά που τέλος πάντων δεν μπορεί να βρει το κράτος. Δηλαδή, και οι δύο μεριές τώρα συμβιβάζονται στο ότι δεν μπορώ να βρω το πραγματικό σου εισόδημα, αλλά με κάποιο τρόπο τα βρίσκουμε στη μέση.
5: Αυτό. Η αλήθεια είναι τώρα ότι όλοι όσοι μας ακούνε και πολλοί επαγγελματίες που είναι στον δρόμο. Προφανώς, τώρα μπορεί να τους πιάνουν και τα γέλια. Λέει, το τι λένε αυτοί. Εδώ υπάρχουν επαγγέλματα που δεν έχουν βγει ποτέ από δίκτυα.
3: Μ' αρέσει η προσέγγιση σου, για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι εμείς τώρα μιλάμε για κάτι αυτό. Δηλαδή, γνωρίζουμε όλη την καθημερινότητά μας πώς είναι τα πράγματα.
5: Μην είναι τα καλά μας. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς έναν τεχνίτη στο σπίτι. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν έχουμε πάει σε έναν γιατρό. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μια νομική υπηρεσία από και πιο ευγενή επαγγέλματα. Δεν έχουμε όλα
3: ναι,
5: τα
3: πράγματα. Ναι, εντάξει,
5: δεν έχουμε πάει σε ένα εστιατόριο και κατάστημα. Έτσι, εκεί δεν υπάρχει πάντα η συζήτηση. Ναι. Η συζήτηση πλέον τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει αλλιώς. Μένει ως έκπληξη. Με κάρτα θα πληρώσετε ή μετρητά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Με το που θα ακούσει ο άλλος κάρτα, σου λέει: την πατήσαμε τώρα, θα κόψω απόδειξη. Όταν θα πει με μετρητά, μετά υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο συζήτηση σε εστιατόριο. Έτσι, θα μου φέρεις την απόδειξη ή δεν θα μου τη φέρεις, καταλαβαίνεις.
3: Νίκος,
5: και όλα αυτά είναι υποδιαπραγμάτευση. Εδώ είμαστε, αυτή την κοινωνία ζούμε κι εμείς. Επειδή μας ακούν και μας καταλαβαίνουν και εμείς τους καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύονται και πολλά επαγγέλματα πιέζονται και πολλά επαγγέλματα έχουν βάλει μέρος φοροδιαφυγής στον τρόπο ζωής τους. Αντιληπτό. Οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να ζουν και έχουν επιβαρυνθεί και αυτοί από την ακρίβεια παρεπιπτόντως και έχει μειωθεί το εισόδημά τους. Νομίζω το καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και θα επιχειρήσουν να το γλυκάνουν. Και θα επιχειρήσουν να το γλυκάνουν με πάρα πολλούς τρόπους, τους οποίους σιγά σιγά μέχρι τις επόμενες 10 μέρες εδώ από το δελτίο θα τους αναλύουμε λίγο-λίγο, θα μαθαίνουμε και εμείς λεπτομέρειες.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αναλυτικότατος σε κάθε πεδίο. Αυτό που λέμε ότι αντιμετωπίζει το νοικοκυριό στην καθημερινότητά του, είτε είναι το ρεύμα, η βενζίνη, το πετρέλαιο, ή βεβαίως και τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, μειώσεις φόρων και ο νέος τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Λιγάκι στα της οικονομίας θα συνεχίσουμε, γιατί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολέτο. Τους ακούτε κάθε πρωί εδώ στο Sky στις 10 η ώρα, με πολύ παρασκήνιο και πολλές ειδήσεις ο Γιάννης και ο Αντώνης. Σήμερα είχαν τον Υπουργό που αναφέρθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεννόηση με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές, για να πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων ειδών πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριό. Και είπε ο Υπουργός:
12: μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%. Πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω.
3: Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται ο Γιάννης Φελίδη, ο Γιώργος Φελίδης. Καλώς ήρθες από το Γιάννης Καντέλης, κατάλαβες που είμαι. Ναι. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Όταν λέω θα αλλάξουμε θέμα, δεν θα αλλάξουμε και πεδίο. Γιατί αυτό το κομμάτι της ενέργειας, όπως διαμορφώνεται με βασική κινητήριο δύναμη τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και εμάς. Οπότε σε αυτό το θέμα θα κινηθούμε, με ό,τι συμβαίνει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από την πλευρά των Αμερικανών.
14: Λοιπόν, οι βόμβες δεν έφεραν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε αν οι διεθνείς κυρώσεις φέρουν το αποτέλεσμα αυτό. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιό του, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στοχεύουν επίσης οι κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, δίκτυο εταιριών μεσητών και πλοίων του σκιώδου στόλου που μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο προς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία και την Ευρώπη. Εκεί είναι αυτές οι εταιρείες μεσίτες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς τους δεσμούς που έχουν με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση, με τον κύριο Μπέσεντ να μην ξέρει ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν έδωσε κάποιο συγκεκριμένο περιθώριο χρόνου που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν αυτές τις κυρώσεις. Τώρα, έχουμε στην πλευρά των αντιδράσεων τον Υπουργό Οικονομίας του Ιράν, που υποσχέθηκε μια νέα ήττα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, που ανάρτησε μήνυμα στο X, στο οποίο λέει: οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι κανένας δεν πιστεύει τις πομφόλιγες τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε οικονομική θέση για να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες. Οι εμπορικοί εταίροι του Ιράν μας έχουν πει τόσο δημόσια όσο και σε ιδιωτικά μηνύματα ότι δεν δίνουν καμία σημασία σε αυτές τις δηλώσεις Μπέσεντ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, ο Λι Τζιάν, στη διάρκεια της σημερινής τακτικής ενημέρωσης τύπου, είπε ότι ο οικονομικός πόλεμος και η μέγιστη πίεση δεν θα βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήματος, μόνο θα εντείνουν περαιτέρω τις εντάσεις και τις συγκρούσεις και θα δημιουργήσουν κίνδυνο διάχυσης. Είχαμε βέβαια και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που είπε ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν είναι μονομερείς και το Κατάρ υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για επίλυση της κρίσης που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος.
3: Δεν έχει μιλήσει ακόμα η Κίνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
14: Όχι, η Κίνα, μόλις σου είπα.
3: Ναι.
14: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας είπε ότι δεν βοηθούν οι κυρώσεις. Ναι. Το μόνο που θα κάνουν είναι θα μεγαλώσουν τις εντάσεις.
3: Εμένα μέσα σε όλες τις δηλώσεις μου ξέφυγε. Μείνε μαζί μας, θα ακούσουμε τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη. Ο κύριος Νικόλας Οικονομίδης είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο των πανεπιστημιακών, καθηγητής οικονομικών στο New York University, ήταν στην ΕΡΤ.
15: Η οικονομική πίεση που δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι ένας μοχλός για μια διπλωματική λύση. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνο η αρχή αυτών των κυρώσεων και τις επόμενες εβδομάδες θα πιέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες διάφορες χώρες να κόψουν τους εμπορικούς δεσμούς τους με το Ιράν. Το μόνο πρόβλημα που έχει η διεθνής οικονομία από το Ιράν είναι ο αποκλεισμός των στενών.
3: Τα είπε ο κύριος Νικόλας Οικονομίδης, ο οικονομολόγος. Θα πάμε στη Γεωργία Μαυρουδή. Καθώς έχει αυξηθεί το επίπεδο ανησυχίας, θα έλεγα, και προβληματισμού σε πολλούς δήμους της Αττικής εξαιτίας κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Αττική φαίνεται ότι είναι στο επίκεντρο αυτής της αύξησης των κρουσμάτων που παρατηρείται για μία σειρά λόγους. Γεια σου, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι. Και σε αυτές τις περιοχές της Αττικής που βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση, έρχεται λίγο να προσθεθεί και εκεί φυσικά μετά την καταγραφή του κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Εμείς ήμασταν από το πρωί εκεί, κάνουμε ρεπορτάζ. Mm-hmm. Τώρα, οι παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του ιού εφαρμόζονται ήδη από τον Απρίλιο στην Κηφισιά. Τώρα πια έχουν ενταθεί. Λοιπόν, το πρωί από τη Κηφισιά μέχρι τη Μία πραγματοποιούνταν λοιπόν έκτακτοι ξεκασμοί από τον Δήμο μαζί με την περιφέρεια Αττικής, σε μια ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων από το σημείο αναγνωρίστηκε το κρούσμα. Έχει δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα στα φρεάτια ομβρίων, αλλά και σε άλλα σημεία που μπορεί να συγκεντρώνεται στάσιμο νερό και να δημιουργούνται πιθανές αιστείες αναπαραγωγής κουνουπιών. Έχει ένα κρούσμα λοιπόν και στην Κηφισιά, έχουμε και στο ψυχικό. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως ακόμη αν οι άνθρωποι μολύνθηκαν από κουνούπι στην περιοχή ή αν βρίσκονταν εκτός περιοχής, σε διακοπές και εμφάνισαν τα συμπτώματα στη συνέχεια.
3: Ναι, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος απόσταση, οπότε σου λέει μπορεί να ήταν σε κάποιο διαφορετικό μέρος και μετά να πήγε στην Κηφισιά. Οπότε, αλλά σε κάθε περίπτωση λες, ο Δήμος εκεί έκανε τον ψεκασμό που έπρεπε, ας πούμε, πώς να το πω.
16: Ακριβώς. Ναι. Επιποδός όλα τα συνεργεία. Τώρα να πούμε βέβαια ότι. Στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική, σε υψηλό κίνδυνο, βρίσκεται όμως αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και η Λάρισα, να πούμε. Mm-hmm. Οπότε το ζητούμενο τώρα σε όλες αυτές τις περιοχές είναι να περιοριστεί όσο γίνεται ο αριθμός. Το βλέπουμε η Δήμη μαζί με την περιφέρεια, προχωρούν σε μέτρα, σε έκτακτα μέτρα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Γεωργία Μαυρουδή, για τα αυξημένα μέτρα, τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων για τον ιό του Δυτικού Νελού, με 13 νεκρούς έως τώρα, χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί τα τελευταία στοιχεία, και μεγάλο αριθμό σε Δήμους Αττικής. Είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν στον Αντένα.
9: Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς, σχεδιάζονται να γίνουν ψεκασμοί την άνοιξη όταν υπάρχουν τα κουνούπια σε μορφή προνυμφών. Το πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η ψεκασμή έχει να κάνει και με το τι καιρικές συνθήκες επικρατούν. Mm-hmm. Φέτος στην Αττική, που είναι και το πρόβλημα, είχαμε το δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι τα τελευταία 150 χρόνια, που ακολουθήθηκε από μια αρκετά υγρή και γεμάτη βροχές άνοιξη.
3: Οπότε, λέει ο κ. Βασιλακόπουλος, οι συνθήκες οι μετεωρολογικές ήταν τέτοιες που ευνόησαν αυτή τη διάδοση και τον αυξημένο αριθμό των κρουσμάτων. Αυτές ακριβώς οι μετεωρολογικές συνθήκες όμως συναντώνται σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης με τους καύσωνες που είχαμε αυτό το καλοκαίρι και προκάλεσαν και το θάνατο πολλών ανθρώπων. Γιώργο Φελίδη.
14: Ναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian και τα στοιχεία που δίνουν από τη μισή Ευρώπη, στη μισή Ευρώπη τα στοιχεία, τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έσπασαν ρεκόρ στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι από ό,τι θα αναμενόταν κανονικά. Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε 3 από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 25.000 υπερβάλλοντες θανάτους σύμφωνα με τα προσωρινά εθνικά στοιχεία. Οι ειδικοί λένε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά μόλις ενοποιηθούν τα στοιχεία αυτά και με τον Αύγουστο, το μήνα Αύγουστο.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μεταφερθούμε στην Πάτρα, στο Χρήστο Στρατουλάκου, τον ανταποκριτή μας, να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση με την εξαφάνιση της έρευνας που γίνεται για τον εντοπισμό του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από ένα ιστιοπλοϊκό. Εξηγήσεις αναζητούν και από την σύζυγό του οι αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο άνθρωπος. Γεια σου, Χρήστο.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τις ιταλικές αρχές. Mm-hmm. Καθώς το σημείο που φαίνεται να συνέβη η πτώση στη θάλασσα του 66χρονου επιχειρηματία από τον Μπούργο της Ισπανίας είναι σε σημείο όπου είναι ευθύνη των ιταλικών αρχών η έρευνα και η διάσωση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, και αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν έρευνες που γίνονται και από την ιταλική αυτοφυλακή και από πλοίο της Frontex, το οποίο συμμετέχει από ό,τι μαθαίνουμε στις έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου επιχειρηματία. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από τις έρευνες οι οποίες γίνονται. Την ίδια στιγμή και οι ιταλικές αρχές αλλά και οι ελληνικές αρχές, το λιμενικό στην Πύλο, προσπαθούν να μάθουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να σου πω, Σπύρο, ότι έχουν πάρει καταθέσεις και από την σύζυγο του 66χρονου, που ήταν άλλωστε το μοναδικό άτομο που ήταν μαζί του στο πλοίο την ώρα που συνέβη η πτώση, ναι, στην θάλασσα. Η γυναίκα αυτή, από ό,τι μάθαμε, έφυγε, γύρισε πίσω στην Ισπανία. Ωστόσο, σήμερα αργά το απόγευμα στη Ρώμη, μέλη της οικογένειας του 66χρονου επιχειρηματία θα έχουν συνάντηση με τις ισπανικές και τις ιταλικές αρχές εκεί, οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα, προκειμένου να έχουν επίσημη ενημέρωση. Δεν αποκλείεται σύντομα να ληφθούν και άλλες καταθέσεις και από άλλα μέλη της οικογένειας και από τα παιδιά του 66χρονου και της γυναίκας του, αλλά και από τους συγγενείς, προκειμένου να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Ναι.
17: Βέβαια, να σου πω ότι οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί από την γυναίκα δεν έχουν πείσει ούτε τις ιταλικές αρχές, ούτε τις ελληνικές αρχές, διότι θέλω να πούμε το απλό, η γυναίκα είχε δίπλωμα προκειμένου να χειριστεί σκάφη, θα μπορούσε να έχει αντιδράσει, για παράδειγμα, διαφορετικά όταν ο άνθρωπος βρέθηκε στη θάλασσα, είτε ενδεχομένως θα μπορούσε να ενημερώσει άμεσα
3: να σβήσει τη μηχανή. Να ρίξει ένα σωσίβιο, να ρίξει μια βάρκα ασφαλείας που ήταν στο... Μια σειρά πράξεων που θα μπορούσε να κάνει, τις οποίες δεν έκανε. Δεν τα λέμε αυτά προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα πέπλο ενοχοποίησης. Έχει καμία σχέση. Απλά υπάρχουν ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα.
17: Έχουν ερωτήματα και είναι εύλογα να το ψάχνουν και οι αρχές, χωρίς βέβαια να στοχοποιούν ότι γίνεται.
3: Προφανώς, αλλά αναζητούν ερωτήματα στο ότι έγινε αυτό. Γιατί δεν έκανες αυτό, γιατί δεν έκανες εκείνο.
17: Το απλό στήριγμα να καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει λεπτομέρειες με την υπόθεση. Η γυναίκα επικοινώνησε μέσω κινητού τηλεφώνου μετά από 3 ημέρες. Θα μπορούσε μέσω του ασημάτου που υπήρχε μέσα το συγκεκριμένο σκάφος να υπήρχε άμεση ενημέρωση των αρχών. Το εξής απλό.
3: Ναι.
17: Για να σπεύσουν άμεσα οι διασωστικές δυνάμεις.
3: Και άλλα και άλλα πολλά τα οποία δεν έγιναν. Οπότε τώρα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
3: Και ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Μια κατάσταση που έφτασε ακόμη και στα όρια της σύγκρουσης στο πεδίο της Συρίας πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαμε την Ισραηλινή επιδρομή σε μια στρατιωτική βάση. Όλο αυτό το θέμα έχει πυροδοτήσει ακόμη και σενάρια πολέμου στον τουρκικό τύπο. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι μας εντυπωσιάζουν τα σενάρια. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη μία ακούμε ότι μπορεί... συνηθούσα σενάριο ότι οι Ισραηλοί μπορεί να πλήξουν ακόμη και την Κωνσταντινούπολη. Από την άλλη ακούμε τα σενάρια για εμπλοκή της Ελλάδος με τα F-35. Αυτά τα F-35 έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, διότι ακόμα και στην εφημερίδα Χουριέτ σήμερα στην ανάλυση τους βλέπουμε ότι αναφέρεται στον Γιώργο Γεραπετρίτη και την συνέντευξή του, όπου εκεί αναφέρεται ότι η Ελλάδα μπορεί να στείλει οπουδήποτε χρειαστεί μαχητικά και φρεγάτες, και αυτό το ερμηνεύουν ότι η Χουρία το ερμηνεύει ως προκλητική δήλωση και ότι η Ελλάδα μπορεί να απειλεί να στείλει τα F-35. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει τα F-35, αλλά έρχονται.
3: Mm-hmm.
23: Δηλαδή ξέρουν στην Τουρκία ότι του χρόνου η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα F-35. Και η Τουρκία δεν θα διαθέτει αυτό το μαχητικό, ότι ήταν αυτό το έχει υποσχεθεί από τον Ιούλιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σημάδι προς αυτήν την κατεύθυνση.
3: Ναι. Άρα υπάρχουν αυτά τα σενάρια πολέμου που φτάνουν μέχρι, λες, και ένα σενάριο που λέει ότι μπορεί οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν και την Κωνσταντινούπολη. Για να καταλάβουμε, στο λέω αυτό για να καταλάβουμε το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία.
23: Ναι, επειδή έπληξαν το Ιδλίπ. σε μια απόσταση 65 χιλιόμετρων με τουλάχιστον 28 αεροσκάφη, δηλαδή σκεφτείτε ότι απογειώθηκαν 28 Ισραηλινά αεροσκάφη και πλησίασαν σε απόσταση ανωρίς από την Τουρκία.
3: Ναι, όταν λέμε 60 χιλιόμετρα είναι πολύ κοντά και λέγαμε χθες, Μανώλη, ότι...
23: Σχεδόν 2 με 3 λεπτά.
3: Είναι πολύ μεγάλη η αεροπορική δύναμη που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να πλήξουν αυτή τη στρατιωτική βάση, ότι θα μπορούσαν να το κάνουν με μια πολύ μικρότερη. Αλλά οι πληροφορίες από το Ισραήλ που διακινούνται στον Ισραηλινό τύπο αναφέρουν ότι σηκώθηκε τόσο τέτοιος αριθμός αεροσκαφών, γιατί οι Ισραηλινοί ήθελαν να είναι έτοιμοι ακόμη και για το ενδεχόμενο τουρκικής αντίδρασης. Δηλαδή αυτό που έγινε πριν από λίγες ημέρες δεν είναι κάτι απλό.
23: Δεν είναι καθόλου απλό, είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Αυτό το έχουν καταλάβει και στην Τουρκία. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έστειλε ένα γενικό μήνυμα, χωρίς να κατονομάσει ναι. το Ισραήλ. Έλεγε ότι αυτοί που κάνουν γενοκτονίες να πάρουν το μήνυμα ότι εμείς θα αντέξουμε, εμείς είμαστε ισχυροί κτλ. Ήταν ένα πολύ γενικό μήνυμα. Είναι κοντά στην Ανατολική Τουρκία ο Ερντογάν, στην περιοχή Αχράτ. Αύριο θα γιορτάσει μαζί με το κυβερνητικό του εταίρο, γιορτάζουν στην Τουρκία για τη μάχη του Ματσικέρ. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό. Δεν υπήρχε στην παράδοση της Τουρκίας. Τα τελευταία χρόνια με Ερντογάν μίλησε για το δικέφαλο αετό, ότι αυτούς τους Τούρκους κτλ. Προσπαθεί να ανυψώσει το ηθικό του τουρκικού λαού, λέγοντας ότι εμείς από το 1971 είμαστε εδώ και πάμε για τη Μεγάλη Τουρκία. Αυτό έλεγε χαρακτηριστικά. Σήμερα τον ακούγαμε πριν από λίγο.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω αν σχολιάζεται από αναλυτές τον τύπο και ένα-δύο ακόμη θέματα. Το ένα είναι εάν αναπαράγονται σενάρια τα οποία τα διάβασα και στην Καθημερινή της Κυριακής μαζί με την ανάλυσή σου, ήταν και το ρεπορτάζ που έλεγε ότι ένα από τα όπλα της Ελλάδας απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας είναι και η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης, αν κάτι τέτοιο καταλαμβάνει χώρο στον τουρκικό τύπο. Και το δεύτερο είναι η μετακίνηση των Patriot, το Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, αν και αυτό σχολιάζεται.
23: Σχολιάζεται ισογραφικά η μετακίνηση των Patriot. Βεβαίως.
3: Όχι εμείς πιέσαμε και οι Έλληνες υποχώρησαν.
23: Όχι, γιατί η πίεση έγινε το Μάιο, τότε που είχαν μετακινηθεί, αλλά από τότε η Ελλάδα διατήρησε τους Patriot στην Κάρπαθο χωρίς να τους μετακινήσει, και αυτό θεωρήθηκε ως μια κίνηση ισχύως, επίδειξη ισχύως. Γιατί η Ελλάδα δεν υποχώρησε αυτό το ζήτημα. Τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες και μετακινήσεις σούδα, γιατί το Ιράν απειλεί όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές με αντίπεινα, αλλά από εκεί πέρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το επόμενο διάστημα Σπυρομάλη είναι το καλώδιο. Δηλαδή το καλώδιο που θα ποντιστεί μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, εκεί θα υπάρχουν ζητήματα. Εκεί αν ξεκινήσει το έργο η Τουρκία δεν θα μείνει. Δεν το λέω, δεν είναι δική μου ερμηνεία.
3: Καντιλαμβάνομαι
23: το λες, δεν θα μείνει με δεμένα τα χέρια και θα κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Ας ευχηθούμε ότι θα επικρατήσει η λογική, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το κλίμα, νομίζω στο ραδιόφωνο θα τα λέμε πολύ πολύ πιο συχνά από ότι φαντάζομαι και φαντάζεσαι.
3: Ήδη
23: τα λέμε συχνά και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη διάρκεια. Ευχόμαστε πως να μην ισχύει αυτό.
3: Κάτι τελευταίο, Μανώλη, για να σε αποδεσμεύσουμε. Μας ενημέρωσες για μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων που λέει στην Τουρκία, θέτει στην Τουρκία το θέμα του Οσμάν Καβαλά.
23: Ο Οσμάν Καβαλά είναι Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη πριν από περίπου, αν θυμάμαι καλά, θα το ελέγξω, γιατί είναι τώρα η απόφαση, πάνω από 10-11 χρόνια είναι στη φυλακή. Για πολλωστή φορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ζητήσει την αποφυλάκηση του πάρα πολλές φορές.
3: Και για πολλωστή φορά να φανταστούμε τι θα κάνει η Τουρκία.
23: Νομίζω, θεωρώ ότι δεν θα ακούσει το κάλεσμα και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ορίζει και πρόστιμο, να καταμετρήσει το πρόστιμο και 100.000 ευρώ κτλ. Δεν έχει σημασία το ποσό. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο επιχειρηματία της Τουρκίας, ο οποίος φυλακίσει για σαφώς κατηγορείται ότι υποκίνησε τα επεισόδια Γεζί το 2013 με κάποιους όρους που σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχουν καμία σχέση.
3: Ναι.
23: Έτσι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει βάσιμα στοιχεία. Τέλος πάντων,
14: Ναι.
23: Μέχρι να αποφασιστεί κάτι, θα χρειαστούν νομίζω και άλλα χρόνια, όπως με τον Εκρέμη Μάμογλου, που παραμένει στη φυλακή, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας, όπως εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Σελάτιν Ντεμιρτάς, ο οποίος από το 2015 είναι στη φυλακή, ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος ΧΔΕΠΕ, ο οποίος μάλλον θα αποφυλακιστεί λόγω της διαδικασίας για το κουρδικό που ψηφίζει από την περίοδο στην Τουρκία. Θα το δούμε.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια.
23: Εγώ σε ευχαριστώ.
14: Να είσαι καλά. Ο Μάνολης Κωστίδης ήταν με το ρεπορτάζ του, την ανάλυση του σχετικά με τα όσα συμβαίνουν και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά και τα επόμενα βήματα της Τουρκίας. Ακούσατε τον Μανώλη να λέει τι λένε, τι αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές εν όψη της επανέναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky και ένας εκ των δύο που ακούτε κάθε πρωί από τον Sky στις 10 μαζί με τον Γιάννη Καντέλη είναι ο Αντώνης Ατζολέτος, που αυτές οι δύο μέρες νομίζω ότι μας έχουν δώσει μια καλή γεύση από πολύ παρασκήνιο, από πάρα πολύ ρεπορτάζ. Είναι κάτι που ο ακροατής το έχει ανάγκη. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
1: Χαίρετε.
14: Ας πούμε κάποια καλά λόγια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
14: Γιατί είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεσαι στο ξεκίνημα της ημέρας. Τι θέλεις? Θέλεις ειδήσεις, θέλεις ρεπορτάζ, θέλεις παρασκήνιο, θέλεις σχόλιο. Και αν μη τι άλλο, είστε δύο άνθρωποι πια που δηλαδή φαντάζομαι ότι προσπαθείτε να μην λέτε πια πράγματα, όχι από αυτά που γνωρίζετε. Οπότε είναι πραγματικά μια ώρα που σε βάζει πολύ δυνατά στα πράγματα και με άγνωστες ιστορίες. Σήμερα είχατε και τον κύριο Θεοδωρικάκο, έπαιξα και αποσπάσματα από αυτά που σας είπε ο υπουργός. Εχθές ο Παύλος Μαρινάκης πάλι σας έδωσε ειδήσεις. Αύριο σας ρωτάω τι έχετε. Και έχεις και την καλοσύνη να είσαι και τώρα εδώ για το σχόλιο σου κυρίως με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στο δρόμο για τη ΔΕΘ, και βλέπουμε πολλή ένταση την οποία έχει δημιουργήσει. Τώρα είναι unfair, δεν είναι, είναι κάτι πάντως που δεν συνηθίζεται. Τώρα έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός και λέει δεν με νοιάζει πότε θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, δεν με νοιάζει πότε θα πάνε οι άλλοι, εγώ πάω 2 Σεπτεμβρίου πάω Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη θεσμοθετημένη χορογραφία, ας την πούμε, που ακολουθείται τόσα χρόνια για την ΔΕΘ. Έχει επιλέξει την ερχόμενη Τετάρτη, σχεδόν σε μια εβδομάδα, να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη, από το κεντρικό ξενοδοχείο. Όχι μέσα στη ΔΕΘ, δεν θα έχουν γίνει τα εγγένεια ακόμα. Κάποιοι λένε ότι αν το έκανε ίσως από την Αθήνα θα ήταν διαφορετικά. Δεν θα συμβόλιζε τόσο πολύ.
14: Ότι ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ότι ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Βέβαια και πάλι θα προλάβαινε τον Πρωθυπουργό. Είναι προφανές ότι αυτός είναι ο στόχος του. Να παρουσιάσει πρώτος το πρόγραμμά του. Και πρώτος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι. Δεν βγαίνει έξω από την εξίσωση το Πασόκ. Αυτό προφανώς έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ακούσαμε χθες τον κύριο Γεωργιάδη να το χαρακτηρίζει παλιόπαιδο. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει ότι ο καθένας δείχνει το χαρακτήρα του. Είναι εκφράσεις σαφώς που είναι αρκετά βαριές. Όπως ενόχληση βεβαίως υπάρχει και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν πηγές από το Πασόκ ότι είναι ανέντιμο όλο αυτό που γίνεται. Και μάλιστα να ανέβει 2 φορές στη ΔΕΘ και μάλιστα να τοποθετηθεί και πριν την 3η Σεπτέμβρη, γιατί βλέπουν και αυτή την παράμετρο ακόμα.
14: Σωστά.
1: Κάποια στελέχη στη Χαριλάου Τρικού.
14: Σωστά. Ο οποίος θα ξανανέβει μετά.
1: Θα ξανανέβει 9 Σεπτεμβρίου, που θα πάει επίσκεψη στα περίπτερα σαν πρώην πρωθυπουργός, και το μεσημέρι θα κάνει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πάλι σε κάποιο ξενοδοχείο. Ενδεχομένως δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι. Άρα λοιπόν είναι η πρώτη ΔΕΘ που έχουμε δύο κόντρες. Η πρώτη κόντρα αφορά την παρουσία του Αλεξίπρα και την αλλαγή σε αυτά που γνωρίζουμε ως τώρα, και η άλλη είναι η γνωστή κόντρα για τα μέτρα, για την ακρίβεια, για την παροχολογία, για το τι θα δώσει τελικά η κυβέρνηση.
14: Εκεί μας είπε και ο Νίκος Φιλιππίδης, είχε αρκετά καλό ρεπορτάζ στο οικονομικό σκέλος, έτσι. Ακούμε και κυβερνητικά στελέχη να λένε για παρεμβάσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, για μείωση φορολογικών συντελεστών. Ανεβαίνει με ένα πακέτο μέτρων η κυβέρνηση, το οποίο θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φαντάζομαι ότι λίγες ημέρες μετά το
3: το Τζίπρα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα τον αφήσει και ασχολίαστο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ίσως και αυτό είναι ένα από τα κέρδη του Αλέξη Τσίπρα, ότι το debate για αρκετές μέρες θα είναι μεταξύ των δύο.
3: Αυτό.
1: Βγάζοντας έξω από το κάδρο το
3: Πασόκ. Τον Ανδρουλάκη, ναι.
1: Θα έχουν την ευκαιρία, ναι, να πάρουν το πρόγραμμα, να δουν τι βγαίνει.
3: Και οι δύο ένα δίπολο, έτσι. Ναι. Δημιουργούν και οι δύο. Φαίνεται να το επιδιώκουν αυτό.
1: Το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Θέλει εκεί ο Αλέξη Τσίπρα να δείξει ότι αυτός είναι
3: ο βασικός
1: αντίπαλος και επιτέλους υπάρχει ένας αντίπαλος που τρία χρόνια δεν υπήρχε, ναι. Αυτά που έλεγε πριν φτιάξει το κόμμα. Οπότε ναι, αυτό το δίπολο σίγουρα θα το δούμε το πρώτο τετραήμερο, πενταήμερο της ΔΕΘ.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη τι είπε σήμερα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και την τοποθέτηση του κύριου Γρηγόρη Θεοδωράκη. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος Τσίπρα και οι δύο ήταν στο Sky.
2: Εννοείται θα έχει παρουσία, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά καταγράφεται δεύτερο. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Δεν του αρκεί αυτή η παρουσία του κ. Τσίπρα. Έρχεται αλαζονικά, γιατί ο χαρακτήρας μετράει σε ένα πολιτικό και θέλει πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον πρωθυπουργό να προηγηθεί.
6: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στη Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται, αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ? Απρέπεια είναι, όταν κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων και η ακρίβεια και η σκροκέρδεια θερίζει και ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι απρέπεια.
3: Θα επιστρέψουμε στα προβλήματα που βλέπουμε να υπάρχουν απλώνονται στον ενεργειακό χάρτη, και από αυτά τα προβλήματα δεν λείπει η Γερμανία. Στην αρχή του μαγκαζίνου είπαμε αναλυτικά με τον Νίκο Φιλιππίδη σε ό,τι αφορά το ρεύμα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα μέτρα που σκέπτεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπτώσεις. Ωστόσο στη Γερμανία η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την επάρκεια ενεργειακών πηγών φυσικού αερίου. Η Δήμητρα Κερανούδη, η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Δήμητρα.
7: Γεια σας από το Βερολίνο. Σπύρο, πράγματι για δεδομένα Αυγούστου είναι τα νέα στοιχεία που έχουμε από τις αρμόδιες ενεργειακές αρχές της Γερμανίας ανησυχητικά, γιατί αυτή τη στιγμή τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας βρίσκονται γύρω, λίγο πιο πάνω από το 50%. Για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια στη βιομηχανική Γερμανία, αυτά τα αποθέματα θα πρέπει να είναι στο 80%.
3: Ναι.
7: Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, αυτό θα σήμαινε ακόμη και για τα νοικοκυριά στη Γερμανία μια επιβάρυνση ετησίως γύρω στα 400 ευρώ επιπλέον κόστος. Πάντως και για τη βιομηχανία αυτά είναι ανησυχητικά δεδομένα. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Γερμανία μετά το πρώτο κύμα, το μεγάλο κύμα ενεργειακής κρίσης και προβλημάτων μετά το 2022 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από το οποίο δύσκολα κατάφερε να ορθοποδήσει και να βρει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γιατί μέχρι τότε η εξάρτηση από τη Ρωσία ήταν σχεδόν απόλυτη. Ταυτόχρονα επένδυσε κυρίως σε ενεργειακές πηγές από τη Μέση Ανατολή, και τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και, και τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ έρχεται αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα, δεν είναι στη Γερμανία, ενεργειακής κρίσης. Και ψάχνει εναλλακτικές λύσεις αυτή τη στιγμή, μέσω Νορβηγίας, για παράδειγμα.
3: Μέσω Νορβηγίας, ναι, εναλλακτικές πηγές που δεν ξέρω εάν σε ό,τι αφορά το κόστος αλλά και τις ποσότητες θα μπορέσει να ικανοποιηθεί. Αυτά αφορούν τον ενεργειακό χάρτη και ο εργασιακός χάρτης στη Γερμανία, νομίζω, Δήμητρα, έχει θέματα.
7: Ξεκινά ένα δύσκολο φθινόπωρο. Ήδη είναι ραγδαίες εξέλιξεις και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Oliver Blume, χαρακτήρισε την κατάσταση στο γερμανικό κολοσσό κάτι παραπάνω από κρίσιμη, επισημένοντας ότι το κέρδος που σημειώνει, που είναι γύρω στο 4%, δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση νέων τεχνολογιών, νέων μοντέλων, αλλά επέμεινε και στο πλάνο των μαζικών απολύσεων μέχρι το 2030. Μάλιστα έγινε γνωστό ότι οι περισσότερες, σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας που θα περικοπούν θα είναι στα γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen και όχι στα εργοστάσια εκτός Γερμανίας. Και βέβαια αρκετά από τα ιστορικά μοντέλα της εταιρείας αναμένεται να σταματήσουν πλέον.
3: Και ότι όταν συμβαίνει αυτό στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, αντιλαμβανόμαστε σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Κάτι τελευταίο, Δήμητρα, θα με συγχωρέσεις, γιατί δεν το έχω διαβάσει αναλυτικά. Ήταν η ώρα που έμπαινα στο στούντιο και τότε μας ενημέρωσες για ένα θέμα με νέα drones, όπως αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο, σε ένα ουκρανικό αεροσκάφος. Υπάρχει συνέχεια σε αυτό το θέμα, Δήμητρα?
7: Έχουμε νέες αποκαλύψεις για την σχεδιαζόμενη υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Σήμερα γίνεται γνωστό ότι στις 14 Αυγούστου οι γερμανικές αρχές εντόπισαν και τρίτο ντρόουν, μάλιστα παγιδευμένο επίσης με εκρηκτική ύλη, με 50 γραμμάρια ισχυρού μάλλον στρατιωτικού εκρηκτικού, Hexogen. Βρέθηκε επίσης εκεί κοντά κεραία, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μεταλλικά αντικείμενα. Φαίνεται λοιπόν για μια καλά σχεδιασμένη
3: οργανωμένη
7: απόπειρα υβριδικής επίθεσης. Και είχαμε άλλα δύο ντρόουν που είχαν εντοπιστεί στο ίδιο αεροδρόμιο 4 Αυγούστου. Ένα δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος που μετέφερε στρατιωτικό υλικό και ένα δεύτερο που συγκρούστηκε με φορτηγό αεροσκάφος. Είναι σοβαρές αποκαλύψεις, σοβαρά στοιχεία και φαίνεται ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες υβριδικές απειλές.
3: Σε ευχαριστώ, πάρα πολύ, Δήμητρα. Ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, βεβαίως το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το Γιώργο Πρωτοψάλτη. Δηλαδή, είναι στούντιο ο αστυνομικός μας συντάκτης για ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα κορίτσι, μια νέα κοπέλα. Γιώργο, καλώς ήρθες.
8: Καλό μεσημέρι, μια 17χρονη, ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Φιλής λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και φαίνεται ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 19χρονος ήταν μια παρέα 5 παιδιών στο συγκεκριμένο όχημα. Εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Δυστυχώς η 17χρονη συνοδηγός ήταν στην πλευρά της η κολόνα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Είχαμε ελαφρύ τραυματισμό και άλλες δύο νεαρές ηλικίες 17 και 18 ετών που νοσηλεύονται στο ΚΑΤ. Τώρα να τονίσουμε ότι έγινε μια πρώτη έρευνα, τουλάχιστον με έρευνα έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ αρνητικός στον 19χρονο οδηγό, ο οποίος έχει συλληφθεί, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, γιατί μιλάμε για ένα φαντάρο ο οποίος ήταν πίσω από το τιμόνι. Από εκεί και πέρα είναι μια έρευνα σε εξέλιξη από το τρίτο τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής, όμως δυστυχώς ένα τραγικό συμβάν. Να σημειώσουμε.
3: Φαίνεται ως τώρα από τα στοιχεία ότι εμπλέκεται και άλλο όχημα σε αυτό.
8: Οι μαρτυρίες και η πρώτη αίσθηση τουλάχιστον υπάρχει, φαίνεται ότι χάθηκε ο έλεγχος λόγω ταχύτητας. Αυτή είναι
3: άρα
8: η εικόνα που υπάρχει.
3: Άρα είχε μεγάλη ταχύτητα.
8: Ακριβώς, γιατί μιλάμε και σε μια ευθεία, σε ένα σημείο που δεν είχε ο δρόμος, δεν φαινόταν τουλάχιστον και δεν υπήρχε εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να σημειώσουμε απλά ότι ο Αύγουστος είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας, όμως ήταν θετικό ότι τουλάχιστον μέχρι τις 20 Αυγούστου μιλούσαμε για 60% μείωση θανατηφόρα τροχαία. Δυστυχώς έχουμε αυτές τις μέρες κάποια και εδώ μιλάμε και για απώλεια ζωής μιας 17χρονης. Πολύ δύσκολο.
3: Τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ντάλτας, ποινικολόγος, ήταν στο πρωί στον Sky.
10: Σε όλους τους δρόμους που κυκλοφορούμε βλέπουμε κλεισάκια. Νέα παιδιά δεν προσλαμβάνουν τον κίνδυνο κατά τον ίδιο τρόπο. Αυστηροποίηση των ποινών και η τροχαία.

0: στους δρόμους όλοι μας. Θα πάμε αμέσως τώρα στις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Σηκώνει μανίκια η γερμανική κυβέρνηση μετά τις διακοπές. Υπουργικό Συμβούλιο με τη βιομηχανία στο επίκεντρο. Σήμα κινδύνου για τη Volkswagen με νέες περικοπές στον ορίζοντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στο Neu-Hardenberg, στο Βραδενβούργο, πραγματοποιείται η διήμερη κλειστή συνεδρίαση της γερμανικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Merz αναζητά τρόπους τόνωσης της γερμανικής οικονομίας, βάζοντας τη βιομηχανία στο επίκεντρο. Στη συνάντηση συμμετέχουν και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων της Siemens, νεοφυών επιχειρήσεων και εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Στην ατζέντα επανέρχεται όμως και η συζήτηση για το κόστος της κλιματικής αλλαγής, με τους σοσιαλδημοκράτες να ζητούν ισχυρότερη συνταγματική κατοχήρωση της προστασίας του κλίματος. Παράλληλα, κλιμακώνεται η ένταση στην Volkswagen, καθώς η διοίκηση εξετάζει νέες περικοπές, ενώ δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και το μέλλον 4 εργοστασίων βρίσκονται στον αέρα. Οι εργαζόμενοι κατηγορούν τη διοίκηση για καταστροφική επικοινωνία και ελλειπή ενημέρωση. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βονάτσι παρουσίασε το πρόγραμμά του. Οι θέσεις του φαίνεται να προκαλούν ανησυχία σε μεγάλο μέρος των μετριοπαθών ψηφοφόρων, οι οποίοι αποτελούν και τον κύριο κορμό του εκλογικού σώματος. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία τώρα, όπου σήμερα είναι η εναρκτήρια έκδηλωση της φετινής διοργάνωσης Gamescom, της μεγαλύτερης έκθεσης βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο. Πάνω από 1.600 εκθέτες από 67 χώρες συμμετέχουν φέτος, ένας αριθμός ρεκόρ, ενώ για πρώτη φορά έχει καλυφθεί και όλος ο διαθέσιμος χώρος της διοργάνωσης, που ξεπερνά τα 200.000 τετραγωνικά μέτρα, μια έκταση δηλαδή περίπου όσο 33 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά βιντεοπαιχνιδιών στην Ευρώπη, με τζίρο περίπου 9,4 δισεκατομμυρία ευρώ πέρυσι, ενώ οι άνθρωποι που παίζουν στο και περιστασιακά υπολογίζονται σε 39 εκατομμύρια. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς στον Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι έχουμε, τι έχει ο Μπαξής?
3: Έχουμε κύπελο Ελλάδος κλήρωση στις 7. Για την League Phase που από πέρσι γίνεται στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Άρα θα ξέρουμε το πλήρες πρόγραμμα της League Phase. Μην ξεχνάμε, μέσα από την τηλεόραση του Sky. Σωστά, όλες οι αναμετρήσεις. Και έχει τρεις αγωνιστικές τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Σωστά.
0: Και δεν το λέω τώρα για διαφήμιση, επειδή είναι ο οργανισμός που εργαζόμαστε, αλλά πράγματι έχει κάποια παιχνίδια στο κύπελο που ξεφεύγουν από το. Δηλαδή έχει και τις εκπλήξεις του, έχει κάποιους αγώνες οι οποίοι είναι διαμάντια.
3: Και έτσι όπως γίνεται από πέρσι το κύπελο, δεν επιτρέπει σε κανένα να εμφανιστεί αδιάφορος,
0: ναι,
3: να,
0: ναι,
3: πει πέρασα.
0: Ναι, ναι,
3: και ένα γκολ μπορεί να παίξει, ναι, ρόλο στην τελική έκβαση και το τι μπορεί να κάνει στην, στη συνέχεια.
0: Οπότε είναι για τους ποδοσφαιρόφιλους, είναι...
3: 7 η ώρα λοιπόν η κλήρωση και χθες η Μαρκό έγινε η τελευταία ομάδα, η 16η ομάδα που προκρίθηκε. Απέκλεισε στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου, η Μαρκό του Ελαραμπή.
0: Ελαραμπή στη Μαρκό. Ναι.
3: 1-1 κανονικός αγώνας, 4-3 στα πέναλτι. Είχαμε χθες και το μπάσκετ την εθνική ομάδα να ανικά την Κύπρο 82-75. 18 πόντους ο Τάιλερ Ντόρση, 100 συμμετοχές με το εθνόσημο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Τιμητική διάκριση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε σήμερα στις 5 την εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να αντιμετωπίζει την Αυστρία με στόχο την πρόκριση στις 16. Στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
0: Δυνατή η Αυστρία, αλλά εσύ δεν ξέρεις από βόλεϊ. Από πόλο ξέρεις.
3: Από πόλο είναι λατρεία. Δεν σημαίνει ότι
0: αδιαφορούμε.
3: Δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε για τα υπόλοιπα. Έχει καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά και η εθνική μας ομάδα έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο μέχρι τώρα στην διοργάνωση. Και έχουμε και το βράδυ της ρεβάνς για το Champions League στις 8 παρατέταρτο. Σαμπάχ Χαποέλ Μπερσεβά. 2-1 έχει νικήσει Χαποέλ στο πρώτο παιχνίδι. Και στις 10 έχουμε Μπόντο Γκλιμ Νάιμέγγεν. Με την Μπόντο Γκλιμ να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και νικήσει 3-1 στην Ολλανδία. Και Celtic που είναι εκεί ανοιχτή η πρόκριση μετά την ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι.
0: Το καλό είναι με αυτά τα ονόματα ότι και να τα πεις λάθος, κανείς δεν το καταλάβει.
3: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
0: Νομίζει.

0: Αυτοί έτσι λένε.
1: Πρέπει, οπότε... μόνο αν μας ακούνε από την πρεσβεία της χώρας, μόνο εκεί θα πούνε, όπα, το πάτε λάθος κύριε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο. Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Η Άσπα Παναγόπουλου σε πολύ λίγο με το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, βεβαίως, ποιοι έρχονται. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται εδώ πέρα, ήρθαν πολύ δυνατά μετά τις διακοπές τους, όπως έχετε καταλάβει. Κολοκυθάς Αναστασόπουλου. Εγώ να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα. Και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Bella FM

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Bella FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Bella FM. Η ώρα είναι 6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελεία.

0: Τέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588. Bella FM.

Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Bella FM

είσοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να την βρω.

Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία.

0: μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210. Bella FM

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια.

0: και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Bella FM.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: τη μεριά σου.
1: Bella FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

ξαναγύρισες, ε. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουτάμα και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον, χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

ξαναγύρισες, ε? Μακριά μου στο χαπί ότι δεν θα αντέχες, μα το δρόμο της καρδιάς σου πάντα διάλεγες, κι όσα σου λέγα δεν τα ακούγες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε?